εντωμεταξύ έπρεπε να ακούμε κάθε δεύτερη μέρα το My October Symphony. Αλλά σήμερα, με τη βροχούλα, τι ώρα που ακούστηκε το Bing Boy, λατρεμένη Pet Shop Boys. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τη δεύτερη μας ώρα, δεύτερη και καλύτερη, στο νομεράκι FM και το 919.gr, είναι 3η και 13. Καλημέρα Στεφανία. Ακόμη και αν η μέρα δεν είναι όλου στη γράφη, αν έχεις τον καλύτερο προϊστάμενο, λάμπει ο κόσμος. Καλή. Καλή μαζευτείτε. Fever Kids.

Fever Kids, Holding Grass. Καλημέρα Tele Systems, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα Χριστίνα. Θέλω να γυρίσω λίγο πίσω στο μήνυμα του Νίκου Κατσινέλη που γράφει όμορφα λόγια τον Αμβρακή FM. Θυμάμαι πως ξεκίνησε ο Αμβρακή FM το 2001. Είχαμε αρχίσει να βάζουμε χέρι στο νυχτερινό πρόγραμμα. Ξεκίνησε λοιπόν να φτιάχνω το 12 με 6 το πρωί. Και χρούτσο, χρούτσο, χρούτσο, τρώγαμε ώρες μέχρι που Αμβρακή FM έγινε αυτό που έγινε σήμερα. Χθες το βράδυ λοιπόν, είπαμε πλέον στο σπίτι δεν παίζει τηλεόραση. Άκουγα το νυχτερινό πρόγραμμα. Και λέω ναι. Εκεί είναι το δυνατό του σημείο. Είναι το σημείο που ακούτε λιγότερο το νυχτερινό Αμβρακία. Ο νυχτερινός Αμβρακία είναι μια μαγεία. Είναι αλλού. Το Αμβρακία FM είναι μαράκι. Είναι αγάπη. Carly Simon. Why? Σας περιμένω στο 919.gr. Αυτή η παρέα θέλει και εσάς. Θέλει τη συμμετοχή σας.

Η Κάρλι Σάιμον, ελάχιστα ελάχιστα πειραγμένο. Why? Καλημέρα στο Μεγανήσι. Καλημέρα, Λίνα Ευαγγελία. Και μιας και ακούμε Heaven 42, όχι Heaven 17, ούτε Level 42, που είναι πολύ ωραία ιδέα. Sinner. Να υπενθυμίσουμε το πάρτι, το πρώτο πάρτι, το πρώτο disco πάρτι της χρονιάς, το Deja Vu αυτό το Σάββατο. Deja Vu, Σκορπιός, στο Μαντέλο, κάτω από τα ΕΠΑΛ. Ναι, εκεί. Εκεί που πέρσι κάναμε 6 απίστευτα πάρτι. Και δεν χόρτασε κανείς. Αυτό το Σάββατο ξεκινάμε. Μην το ψάχνετε στις συλλογές των 80's αυτό. Είναι πολύ πολύ πολύ μεταγενέστερο.

στα έτης υπήρχαν Heaven 17 και Level 42. Το 2017 από τη Ρωσία μας έρχονται η Heaven 42 και το Sinner. 2017, πόσο μακριά από τον ήχο των έτης. Αν είχε βγει αυτό τότε, αλλά θα το είχαμε στο repeat για χρόνια. It's party time, Αλέκο, το Σάββατο. Εσύ ξέρεις από καλά πάρτε. Πάμε Ιταλία. Savage. Ήχος από την εφηβεία. Time. Και έχω μαζέψει μια λίστα με παραγγελίες σας. Να το πω, θα τα βάλω σε σειρά. Από τις παραγγελίες που έχω σήμερα, δύο τραγούδια δεν κολλάνε μαζί. Προσπαθώ να ελιχθώ. Τρίτη και 13. Έβρεξε τη νύχτα. Το K24 μας λέει βροχές για το μεσημέρι. Θα χουχουλιάσουμε. Παρέα Μαμβράκια FM.

τον είχαμε λατρέψει στο Don't Cry Tonight, Savage Time. Μένουμε Ιταλία. Και αν ένα όνομα έπαιζε πολύ εκείνα τα χρόνια, ήταν αυτό το ζευγάρι, Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ.

χωρίς να το ακούσουμε αυτό. Αλμπάνο, Ρωμίνα Πάουερ, Φελτσιτά. Και τι όλα ακούγαμε στα έτης. Τι γράφαμε στην κασέτα που λέει κασέτα ξένα. Ρίτσε πόβερε, κάμε βόρεη. Αλλά με σημερινό ήχο. Έρχεται και το πάρτι του πρώτου λυκείου. Τον έτης όμως.

πράγματι τραγουδάραν αυτοί. Αυτό έπεσε μπροστά μου τον Ιούνιο φέτος. Το remix αυτό, Ρίτσι Απόβαρη, Κάμα Βορέι, Αμόρε Μίο, το έκανε και ο Ντιμ Ζαχ remix, δεν το έχω ακούσει ακόμη. Μου το σφύριξαν. Καλημέρα στο Ρόμπιν, καλημέρα στη Λευκάδα. Κάτι μου λέει ότι φέτος το καλοκαίρι θα περάσουμε πολύ ωραία και έτσι έχω πληροφορίες. Πάμε Σαν Μαρίνο, Σερχάτ. Τελικά δεν ήταν Μάλτα, Σοφία. Ήταν Σαν Μαρίνο. Σερχάτ και Νεκτάριο Στυράκης. I didn't know. Δεν τα κατάφερε. Μας έμεινε όμως ένα υπέροχο τραγούδι που έχουμε δεθεί μαζί του. I need you more and more each

κλασική Eurovision και τα τραγούδια να είναι κάτω από 3 λεπτά. 2 και 56. Τι χρονιά και εκείνη. Ήταν το 16, 10 χρόνια πριν. Ο Νεκτάριος Θυράκης που έγραφε του Ρουβά τα τραγούδια για την Eurovision γράφει για το Σαν Μαρίνο και το φίλο του Σαν Χατ. Και δεν περνάει στον ημιτελικό, δηλαδή πόση πίκρα να πάρουμε. Ο Νεκτάριος που πλέον μεγαλουργεί στο Ερτέκο. Είμαστε πολύ περήφανοι. Flow Dynamics, Bossa for Bebo. Και έχουμε και Friends και Sub Dragons.

Flow Dynamics, χωρίς πολλά πολλά λόγια. Μπόσα Φορμπέμπο, Ριόλα, δεν θυμάμαι. Την Ατζέλικα της Λευκορωσίας. Την ίδια χρονιά λέμε την Παπαρίζου. Νομίζω λέει ότι Τερζές και Τυράκης είχαν γράψει το τραγούδι. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό το γεγονός. Πόσα διάφορα μπορεί να ήταν. Όχι όμως αυτό. At least I've got my friends. Your Radio. So I'm reaching back. Βασικό.

But at least I've got my friends. Για τους φίλους αυτό. Για τους καλούς φίλους αυτό. Η ώρα Dion. Και οι Sub Dragons που ξεχάστηκε χθες. Στη φούρια. I'm free. Αυτό το τραγούδι πάντα έφερνε χαμόγελα.

πίσω στο μακρινό 1990, εποχή ξανά MTV, οι Sub Dragons βγάζουν αυτή την τραγουδάρα Don't Be Afraid of Your Freedom. Το φώναζαν αυτοί, I'm free. 10 μόλις λεπτά, 10 λεπτά και Ακαδημία της Ομπρέλας. Πριν κάνουν αυτή τη σειρά, λάστιχο και βαρετή. Gerald Way, Hazy Shade of Winter. Είναι ο ίδιος ο σκηνοθέτης.

Και μετά από τόσα γκάζια, μόνο ένα τραγούδι σκέφτηκα. Gerald Way, Hazy Side of Winter. Είπα, το πρώτο ακούσαμε στην Ακαδημία της Ομπρέλας. The Umbrella's Academy, Netflix. Μην το δείτε. Ξεκινάει πρώτη σεζόν δυνατά και μετά στο γάμο του Καραγκιόζη.

Cyndi Lauper με μια πονηριά συμπόπ. Feels like heaven. Τρίτη και 13, Over and Out, παρά με τον Αλέξανδρο Κατσοδωράκη. Μείνετε κοντά σε ραδιόφωνο. Το απόγευμα έχουμε Βαγγέλη Ρίζο στις 7. Μουσικάρες. Και λογικά Γιώργο Κοντζαμάνη στις 10. Και έχουμε και Στάθη Αγόρη αύριο το, Στάθη Αγόρη αύριο το πρωί στις 11. Χθες πήγαν όλα στραβά στην εκπομπή του. Άλλο το κονσερβοκούτι είναι και να ακούσετε ξανά την εκπομπή. Over and out.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματα.

0: βήματά του.
1: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
1: Tomu Joglou Shoes.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
1: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
1: Υποδήματα Tomu Joglou Shoes.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
1: Tomu Joglou Shoes.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη αλλιώ, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατες!

0: every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου,
7: ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
6: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
7: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
8: Αμβρακία FM.
9: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

καφέ, άλλη με Earl Grey τσάι και butter cookie, άλλη με χημεία και άλλη πάλι εδώ στο στούντιο με καφέ. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

λοιπόν. Στο δρόμο για τη δουλειά, άλλοι πηγαίνουν τα παιδιά στη δουλειά, άλλοι ψάχνουν για πάρκινγκ αυτή τη στιγμή στην πόλη. Και όχι μόνο σε αυτή την πόλη. Παντού. Και άλλοι αγγλικά με την πρώτη δημοτικού. You know how I... Και εμείς με το καφέ. Και εμείς με τα ακουστικά στα αυτιά. You know... Και με υπέροχες μουσικές. Το πρώτο τραγούδι δικό σας. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Και άλλοι με butterflies. Λέω τα μηνύματα των ακροατών σε πρωτοσέλιδα. Μονολεκτικά. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Μεσοβδόμαδα. Στον Αμβρακία FM και το 919.gr. And I'm feeling good. Ο Μάικλ Μπουμπλέ μας ξεκίνησε. Καλημέρα Αγγέλικε με τις πεταλούδες. Καλημέρα Βούλα με την πρώτη δημοτικού. Καλημέρα Σταύρο με τη χημεία. Καλημέρα Άννα με το τσάι και μπάτερ κούκι. Εδώ εγώ ζήλεψα. Καλημέρα μεσοβδομαδιάτικα σε φίλο μας τον Αλέκο. Καλημέρα με τον πρώτο καφέ στην Ελεούσα. Η Όλγα και πίσω από το τιμόνι. Ή στο κτέλ να υποθέσω. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Daydream. On a beautiful day. Τετάρτη πρωί. Στα μέσα του Οκτωβρίου. Συγγνώμη αλλά φτάσαμε ήδη στα μέσα Οκτωβρίου. Daydream. Unbelievable. Πάμε να παίξουμε ωραίες μουσικές. Πάμε να γνωρίσουμε ωραίους ανθρώπους. 919.gr.

beautiful day. Μια πανέμορφη Τετάρτη. Που δηλαδή Τετάρτη. Πανέμορφη. Πανέμορφη την κάνουμε εμείς. Αυτή είναι η δουλειά μας εδώ. Να κοροϊδεύουμε τη μέρα με ωραίες μουσικές και με πολλή ώρα παρέα. Κάπως έτσι. Skinny και Barbara Luna.

0: φίσα σόι.
1: Η Μπαρμπάρα Λούνα. Ίντια Μορένα, καλημέρα Σοφία. Ωραία γλώσσα, δεν λέω. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα Ανά. Μόνο Life in Mono. Είναι μερικά τραγούδια που δεν πάλιωσαν ποτέ. Αυτό είναι ένα από αυτά.

Life in Mono, από τα τραγούδια που δεν ξεπεράστηκαν, δεν τα χορτάσαμε ποτέ. Σαν σήμερα έφυγε ο Βλάσης Μπονάτσος το 2004. Πόσο παλιό μου φαίνεται αυτό, πόσο παλιά μου φαίνεται, είδες. Ήταν μικρότερος από όσο είμαι εγώ σήμερα. Αλλά όταν είσαι και εσύ τόσο μικρότερος, δεν το συνειδητοποιείς. Good kid, Aaron. Ωραίες μουσικές.

Kid Iron. Πάμε σε ένα αγαπημένο καλλιτέχνη που έχει γενέθλια σήμερα και ένα τραγούδι που πάντα όταν κάποιος φίλος, κάποια φίλη μιλάει για φαγητό και λέει έβαλα κάρι, εγώ πάντα θυμάμαι Cliff Richard, Curry doesn't live here anymore. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Cliff Richard στη Βρετανική Ινδία. Ήταν Βρετανική τότε. Αγαπημένη μορφή, αγαπημένος τραγουδιστής. Πολύ αγαπημένο τραγούδι.

τραγουδάρα. The Young Were Their Freedom, Lexi Perfume. Carrie doesn't live here anymore. Ο Cliff Richard. Μόρφη από την εποχή των Shadows. The Boss, το αφεντικό. Θα τον έλεγα και αγέραστο. Ο Bruce Springsteen. Με το βραβευμένο και πολύ αγαπημένο Streets of Philadelphia. Αν αυτό το τραγούδι ακούγεται τόσο όμορφα σήμερα, σκεφτείτε τι πάθαμε όταν το πρωτακούσαμε το 93. Και τι ταινία. Τι Tom Hanks. Φόρτωνε βραβεία τότε.

Bruce Springsteen. Φέτος το έκανε και διασκευή ως Streets of Minneapolis, όχι το ίδιο. Αλλά ήταν πολύ πολύ εύστοχο. Την ώρα που παίζονταν στη Φιλαδέλφια, φίλοι μου στείλε φωτογραφία, ετοίμαζε φαγητό με Φιλαδέλφια, πρωινό. Τι θα κάνω εγώ με εσάς. Αγγελική ήταν η ταινία πολύ ανατριχιαστική. Και σωστά η τίτλη με τον Μπρους. Τότε την εποχή του ο Τάμ Χάνκς ήταν στα Όσκαρ, ήταν πρώτα το Φιλαδέλφια και μετά το Forrest Gump, το αντίθετο. Αλλά ήταν γνωστός, εσημασμένος. Μιράλ Μαθιό, Woman in Love. Αλλά διαφορετικά.

Μιρέλ Μαθιό, Woman in Love. Ο Ντιμζάχ το έκανε τόσο ωραίο. Και εδώ τα έχει και στις Δαμάσχες. Θυμάμαι, του είχα κάνει μια συνέντευξη τότε στο σεριάλ. Ήταν, λέει, παράκληση από τη Sony Music να κάνει μια διασκευή για πρόμο. Ήταν το 97 και ήταν το Why Me.

Άκης Δαμάσιας, Serial Why Me. Και ένας David Bowie πάντα χρειάζεται. Πάντα. This is not America.

πίσω στη σειρά. Πώς λέμε, φούστα μπλούζα, Bowie με Jackson. This is North America και το λατρεμένο μου Human Nature. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Σαλαλαλαλα, ο στίχος λέει πάει σε όλα τα τραγούδια, πάει αυτό. Και νίνα να να. Καλημέρα στο τρίτο όροφο, καλημέρα στο team, κρατήστε άμυνα μέχρι να έρθω, καλημέρα Νικό. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Βροχέρη Χαλκίδα, ήρθε σε εσάς. Έφυγε από εμάς, καλά δεν είδαμε και ιδιαίτερη βροχή εδώ. Έλεγαν χθες το μεσημέρι για καταιγίδες. Ένα δροσιστικό σπρέι ήρθε. Μάλλον οι προβλέψεις ήσουν για τα ορεινά μας, για την πόλη μας. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί έχω αλλαξοπιστήσει μετά από εκείνη τη βροχή της Τρίτης. Υπάρχουν φωτογραφίες.

Snowboy και Άννα Ροζελίνη. There's a girl overboard. 12 λεπτά πριν τις 9. Καλά τσουλάμε σήμερα. Αυτό σε αυτή και τα μυστήρια, Κωνσταντίνε. Πώς το καλό. David Gray, Don't Be Afraid of the Dark. Είμαι ανοιχτή σε παραγγελία σήμερα. Δεν έχω σκονάκι. Ο ακροατής έχει πάντα δίκιο.

Don't be afraid of the dark. Από το ντουλάπι με τα πολύ καλά βινήλια, τα πολύ αγαπημένα. Ακούσαμε Tinder Sticks χθες. Να ξανακούσουμε και να τους βάλουμε πιο πολύ στη ζωή μας και στο ραδιόφωνο. Let's pretend. Αυτό είναι ο νυχτερινός Αμβρακέφε. Αν κλείσετε την τηλεόραση μέχρι το Masterchef, θα ακούσετε ωραίες μουσικές. Μετά μαζί σας.

Δεν έχεις θέση εδώ, είναι το παιχνίδι σκληρό. Για το δικό σου μυαλό, ό,τι κι αν σκέφτεσαι, κράτα το για φυλαχτό. Ξημερώνει και λείπεις, η συνήθεια της λύπης. Κι όσο ανακαλύπτεις πως σε κανέναν δεν λείπεις. Είναι αυτή η αλήθεια, είναι η συνήθεια της λύπης.

0: Υπάρχουν τραγούδια και τραγούδια. Και υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που μας έχουν στείλει εντελώς. Κάπα. Το γράφει όλο με κεφαλαίο. Η συνήθεια της λύπης. Αυτό είναι έξαρχος. Εξαρχίζει αυτό. Μας λείπει ο γιατρός αυτήν την εβδομάδα, αλλά θα ανακάμψει την επόμενη. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερκόντ. Φτιάξα καφέ να στα πω.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697-7-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιου και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
1: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
0: Αυτά είναι τα τραγούδια που δυστυχώς δεν θα τα ακούσεις εύκολα σήμερα. Friends for Life. Amigos para siempre.

Βαρκελόνη 1992. Σε αυτούς τους Ολυμπιακούς είχαμε δύο τραγούδια, Χόζε Καρέρας και Σάρα Μπράιτμαν, Αμίγκος Παρασέμπρε, Φίλοι για μια ζωή. Το είχαν κάνει και στα ελληνικά. Κωνσταντίνα να πω, να μην πω καλύτερα και εκτεθώ. Και ήταν οι ίδιοι Ολυμπιακοί αγώνες που ένα χρόνο μετά το θάνατό του είδαμε τον Φρέντι Μέργιουρι με τη Μοσάρτ Καμπαγέ. Ο Φρέντι ήταν στην οθόνη βέβαια, δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Τι Ολυμπιακοί αγώνες στη Βαρκελόνη. Καλημέρα στο Ισόγειο, καλημέρα Τζόρτζ. Middle of the road βεβαίως. Είπα εγώ σήμερα ζητήσε τραγούδια εσείς. Αγρών. Καλημέρα ταξιέρχε. Καλημέρα Ριόλα. Μη μετράμε μέρες το Σαββατοκύριακο, παρακαλώ. Θα ζήσουμε μια υπέροχη Τετάρτη, μια Πέμπτη και μια Παρασκευή και θα ακούσουμε τους Radiohead από την αρχή. Και ο Αμαρτία.

Ναι, μερικά τραγούδια που το χρόνο με εγώ τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω, τα έχουμε ξεχάσει. Η Radiohead με τους απίστευτους στίχους του Creep. Και μην ξεχνάμε τη φίλη μας τη Βάσια, από Κομπότη ορμόμενε. The Duckling. Μιλάω για τη Βάσια Μπακογιάννη. Water. Βάσια, ελπίζω να μας ακούσει επανάληψη. Λείπεις.

The Duckling Water. Θα τους φέρω εγώ σε επαφή με Dim Zach με Ian Icon. Χρειάζεται κάτι πολύ δυνατό. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Κοίτα πάντα, είναι pattern αυτό. Πώς το λέτε εσείς εδώ στην Ελλάδα? Πες το. Ναι, τώρα κόλλησα με τη λέξη. Δεν με βοηθά και το ακροατήριο. Οπτήσιμο λοιπόν και Retail System πάντα μαζί. 9 και 11, 9 και 11. Καλημέρα Κωστή. Συμβαίνει συνέχεια αυτό. Μάλλον έχετε πει το πρώτο καφέ και στο δεύτερο ανοίγει το μάτι. Λειτουργούν τα δάχτυλα. Και έχετε το μήνυμα. Κάπου έχασα ένα μήνυμα. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα από τα Ηλιόλουστα Γιάννενα προς το παρόν. Και λέω κάποια μηνύματα έχω χάσει, κάποια μηνύματα έχω χάσει. Κόλλησα τώρα με το pattern, δεν θέλω να το γκουγκλάρω. Πάμε Τουρκία. Πάμε Τουρκία, αλλά θα πάμε από Θεσσαλονίκη. M8 και Dim Zach. Last Hope. Φοβερό. Μοτίβο. Οκ. Okay. Thank you.

Night, Dim Zag, Last Hope. Καλημέρα Ντίνα, καλημέρα στο Κομπότη. Να και τα new entry. Την καλημέρα μας από το στούντιο. Πληθυντικός. Καλημέρα στη Λέκη, καλημέρα στο TechFix, καλημέρα Γιώργο. Και καλημέρα στο Λόφ απέναντι, στο Βαγγέλη Ζαβερδινό.

Δύσκολο τραγούδι, αλλά είναι πολύ αμβροκιώτικο. Tres Delicans. Κρατάω εγώ τις τρομπέτες και τις δίνω στους Beatles. All you need is love. Τα σκαθάρια του 1967. Γράφτηκε για να είναι το πρώτο τραγούδι στη δορυφορική μετάδοση του BBC και συμμετέχουν πάρα πολλοί φίλοι, γιατί All you need is love και καλούς φίλους.

All You Need Is Love, οι Beatles. Πάμε να ακολουθήσουμε ένα μοτίβο που το είπαμε πριν. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Πόσο τα αγαπάω αυτό. BG's Massachusetts.

Bee Gees. Τα φώτα της Μασαχουσέτης. Λατρεύω. Ένα τραγούδι που πραγματικά εκτίμησα μεγαλώνοντας. Είναι Νάνσι Σινάτρα. These boots are made for walking. Του Φεβιού είναι αυτό. Και τον Βρακιά FM. Τετάρτη πρωί, 14 Οκτωβρίου, παρά με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Και ένα υπέροχο ακροατήριο.

These Boots Are Made For Walking, η κόρη του Frank Sinatra, η Νάνση, η γλυκούλα Νάνση. Start walking. Από τις πιο ωραίες ξανθίες. Σας το λέω εγώ. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπεν. Συνεφιασμένη λέει, λιακάδα λέει σήμερα. Κεφάκια βλέπεις. Σήμερα τα σκεφάκια. Μας έχεις δει. Και διαφορετικά. Και για το Εδιμβούργο και το φίλο μας το Μάικλ.

con 74. Η Juggler. Μπορεί να νομίζω ότι το ξεθάψαμε από κάποιο βινίλιο των 60's. Πιστέψτε με, είναι τραγούδι του 2023. Αυτά τα τραγούδια είναι ελπίδα για το αύριο. Και όπως πάντα, η Ιταλία είναι εγγύηση. Και για το χθες, το σήμερα και το αύριο. Σαλ Νταβίντσι.

0: per sempre sì.
1: Salta vinci, per sempre sì. Αυτό το ακούσαμε στο Βαγγέλη Ρίζο. Αυτό ο μικροφωνισμός. Τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, είσαι δάσκαλος. Safety Brand, Englishman in New York.

καταπληκτικό. Μπράβο στο Βαγγέλη Ρίζο. Η μαγεία του να έχει τόσους παραγωγούς στον Αμβρακέ FM. Είναι η μουσική, κάνει βόλτες. Ανταλλάσσουμε πολύ πράγματα μεταξύ μας. Και ο Βαγγέλης κάτι με αφήνει στην επιφανεργασία πάντα. Και ο Αλίμων. Sifty Bread. Με διασκευάζει Sting. Englishman in New York. Καλημέρα Καταρίνα, καλημέρα στη Λευκάδα. Είναι το γνωστό λατρεμένο Buona Giornata Maestro. Του μήνα που φτάνει στο μέσο του, Μάιο-Οκτώβερ Symphony. Η Pet Shop Boy.

Ίσως δεν ήταν το πιο γνωστό του τραγούδι. Να πω την αλήθεια, δηλαδή δεν είναι καθόλου γνωστό τραγούδι. Εκτός αν βρακεί FM, My October Symphony, κάθε Οκτώβριο από το 1990. Η Νάταλη Μπρούλια, κομμάτια Torn. Και έχουμε μόλις 11 λεπτά. Είναι ώρα που δεν ψάχνεις για τραγούδι, ψάχνεις ποια δεν θα μπουν.

Νάταλι Μπρούλια. Τώρα πάμε με δύο τραγούδια του δρόμου. George, ξέχασα την παραγγελιά, αλλά θα κλείσουμε με αυτή. Αυτή είναι η Proclaimers. Θα σας γυρίσω πίσω στο How I Met Your Mother και την κολλημένη κασέτα στο αυτοκίνητο. Αυτό ακριβώς το τραγούδι ήταν.

10 χρόνια μια κολλημένη κασέτα στο αυτοκίνητο. Κάθε φορά που μπαίναν μέσα έπεσε το ίδιο τραγούδι. Κάπου εκνευριζόταν, μετά το τραγουδούσαν, μετά τους έπιανε τα νεύρα. Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Τη μέρα που ο Μάρσαλ πήγαινε το αυτοκίνητο από το ποσέρι, το καστόφωνο από μόνο του κάνει τσουκ και βγήκε η κασέτα έξω. Middle of the road. Ένα υπέροχο πρωινό Τετάρτης, μεσοβδόμαδα. Και εσείς το επιβεβαιώσατε με την παρουσία σας. George, σ' άφησε και το τέλος. Για καλό. Και φύγαμε ραντεβού αύριο το πρωί, 8 ακριβώς. Με κάτι ιδιαίτερο όπως κάθε μέρα.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων ως 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.

0: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς η ώρα.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.

Μόνο με μια μικρή καθυστέρηση ξεκινάμε σήμερα. Καλημέρα από τον Ομβρακή FM και το 919.gr. Τετάρτη πρωί σήμερα ο Στάθης Αγόρος είναι εδώ μαζί σας και το Radio Music Bar στην Αγίου Κωνσταντίνου στο 4 εδώ στην Άρτα. Με Γκίσμο Βαρίγιας θα ξεκινήσουμε σήμερα. Follow the Sun. Θα έχουμε ήλιο σήμερα και αύριο από ό,τι λένε οι προγνώσεις. Από Παρασκευή βλέπουμε

Αγγίσμο Βαρύγες ξεκινήσαμε. Follow the sun. Είναι εντελώς τυχαίο ότι αναφερόμαστε τάμπα στα δύο πρώτα κομμάτια της εκπομπής σε λατινόφωνους. Η καλέξικο είναι αυτή. Φλόρες ή ταμάλες.

αυτό μπορεί να ακούγεται λατινογεννημένο. Κάπως έτσι είναι ο Κουάντικο, ο Άγγλος DJ, η Florin Inferno, ο Christopher Ellis στα φωνητικά 1000 Watts.

Ο Κρίστοφερ Έλλης είναι στα φωνητικά εδώ, ο Κουάντικ και η Φλάουρινε Ινφέρνο στα υποστηριχτικά. Η μουσική που μας χάρισαν αυτό το τραγούδι, 1000 Watts, από τις μεγαλύτερες επιστροφές για το 2026, αυτή είναι η YouTube. Το Silencio.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Αυτή είναι η επιστροφή των YouTube. Αναμένουμε και το νέο τους άλμπουμ τέλη του Νοέμβρη. Αυτό που μόλις ακούσατε ήταν το Silencio. Είναι αυτό που νομίζετε η Amy Winehouse. You know I'm no good εδώ με τον Ghostface Killah.

Ο Ghostface Tequila λοιπόν εδώ διασκευάζει Amy Winehouse και Nirvana. Πάμε για λιγάκι πίσω στην εποχή των 80's. Οι Sniff and Tears μπορεί να έγιναν και να έμειναν γνωστοί για το Driver's Seat, αλλά έχουν και άλλα όμορφα τραγούδια. New Lines on Love.

όμορφο New Line, Sun Love is Sniffing Tears. Ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε. Καλημέρα σε όλους σας στο chat το 919.gr. Πάμε ακόμη πιο πίσω στην εποχή του garage, με ένα τραγούδι που αργότερα γνώρισε πολλές διασκευές. Αυτή είναι η πρώτη εκδοχή του, οι Kingsmen, Louie Louie.

οι Kingsmen. Λοιπόν, Louie Louie, ένα τραγούδι που γνώρισε πολλές διασκευές, ακόμη και από τους Motorhead. Θα μείνουμε λιγάκι ακόμη στην εποχή του Garage. Οι Night Riders και το Eye.

Οι Night Riders λοιπόν, αυτό ήταν το I που μόλις ακούσαμε. Συμπληρώνουμε το πρώτο μισάωρο εδώ στον Αμπρακή FM και στο 919.gr μαζί σε συνοστάτης Αγόρος και το Radio Music Bar στην Αγίου Κωνσταντίνου στο 4. Στο ράδιο αυτό το Σάββατο στις 17 του Οκτώβρη θα έχουμε ένα event με 4 DJ. Θα είμαστε 4 DJ οι οποίοι θα παίζουμε μόνο βινίλια. Ο Μπέιμπο, ο Κοτσαράιντ, ο Λόκο, ο JFB και εγώ. Αυτό το Σάββατο λοιπόν μετά τις 10 μόνο βινίλια. Εκεί κάπου το 89 βγήκε αυτό που μόλις ακούμε. Η Camouflage, The Great Commandment.

Η καμουφλάζ λοιπόν, The Great Commandment, ενώ την ίδια εποχή περίπου ήταν και αυτό. Η Ρίτα Μίτσουκο και η Sparks. Η Ρίτα Μίτσουκο μας έφυγε από τη ζωή πριν λίγες ημέρες. Αυτό είναι το Singing the Sour.

ήταν αναπτυρεπτικό για την εποχή του, ακόμη και το βίντεο κλιπ. Ρίτα Μιτσουκό και η Sparks singing in the shower. Once in a lifetime, it's OK.

Ο Brian Eno και ο David Byrne κάνανε πράγματα και θαύματα στην εποχή τους. Οι Talking Heads ήταν αυτοί, Once in a Lifetime. Στα 90's για λίγο ακόμη, Happy Mondays. Kinky.

Η Happy Mondays λοιπόν. Αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το Kinky Afro. Και αυτή είναι η Body Special, Cold Days, Hot Nights.

είμαι ότι special Cold Days Cold Nights με διάθεση 80's και 90's κυλάει το δεύτερο μισάωρο, ας μείνουμε έτσι. Η εποχή που δεν υπήρχε το Shazam και ψάχναμε όλοι να βρούμε τι θα ακούσουμε. Η Freak Power και το Rush.

Γιατί συνέχεια θα πάμε σε δύο μεγάλες φωνές του παρελθόντος. Ένα πανέμορφο τραγούδι. Ο Λίο Σάγερ και ο Φρέντι Μέρκιουρι. Thunder in my heart.

Όλοι ο Σάγερ και ο Φρέντι Μέρκυρι σε μια πανέμορφη συνεργασία, Thunder in my heart. Όλα είναι κράβιτς για τη συνέχεια. God give me everything.

Ο Lenny Kravitz και ο Mick Jagger, τον οποίο ξέχασα να τον αναφέρω πριν. God give me everything. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και για σήμερα. Θα σας αφήσω με Black και το Everything is coming up roses, σε μια διασκευή από τον JK. Εδώ στον Ωρακή FM και στο 919.gr μαζί σας ήταν ο Στάθης Αγόρος και το Radio Music Bar στην Αγίου Κωνσταντίνου στο 4. Μην ξεχνάτε το Σάββατο το βράδυ στις 17 του μήνα μεθαύριο, στο ράδιο θα έχουμε βραδιά βινιλίου. Ο Κοτσαράι, το Μπέιμπ, ο Λόκο JFB και εγώ θα παίζουμε μόνο βινιλία για σας. Μαζί θα είμαστε ξανά την επόμενη Δευτέρα στις 11. Ωστότε, ό,τι και αν κάνετε να σας πάει καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους διπλανούς σας. Πολλά πολλά φιλιά από μένα.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
5: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
6: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
0: Αμβρακία FM.

0: φωνές βλέπω εδώ. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς.
1: Προπάντων να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζεις σε που αξιώθηκες με τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δειλόν τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου, και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Την Αλεξάνδρεια που χάνεις.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
6: No one will ever know the life we

Ανδρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Ανδρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμαση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες.

0: οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
1: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
2: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
1: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1.600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
2: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
3: Αμβρακία FM.

0: Μην κοιμάσαι. Είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς. Θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός δημοτικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός.

0: αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Alutec Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Alutec Κολλιός. Alutec Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.

0: Μαυρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
5: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1.600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
6: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
0: Αμβρακία FM.

Ο έρωτας συμποσίαρχη και συνδετημόνες είναι μια μεγάλη θεότητα. Ο έρωτας είναι γνώση. Ο έρωτας είναι πόλεμος και θάνατος μαζί. Άδης και Διόνυσος εν και ο Ιντό. Μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος, τι έρωτας, τι θάνατος δεν έχεις να διαλέξεις.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.

0: 6810-2-49-49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
1: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς
2: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αμβρακία FM.

Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας. Αμβρακία FM.

Δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου,
3: ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της περιφέρειας Ηπείρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
2: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
3: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
4: Αμβρακία FM.

Γαλλικό το label. Εξού Παριζιάνος και ο παραγωγός. Motherless Child. Brady. Να ξεκινάει για τα καλά. Το απογευματόπρωτο Τετάρτη εδώ στον Αμρακία 91,9. Come back. Τετάρτη και Παρασκευή το ραντεβού μας. 7 με 9. Στην απογευματινή ζώνη του 919.gr. Άλλη μια στάση θα κάνουμε. Με ραδιοφωνικά, ηλέκτρο και εχώριες παραγωγές. Ραδιοφωνικό. Rose Tint, Billy Sharp, Κώστας Βέτσιος στα λόγια και στις μουσικές. Για 2 ώρες εδώ, all together. Καλή ακρόαση.

0: από την τελευταία δουλειά της Στέλλα. Λίγο πριν να αποχαιρετήσουμε για καλοκαίρι, είχαμε ακούσει το όμορφό μου. Τσιμπήσαμε και άλλο track μέσα από αυτό το υπέροχο άλμπουμ, Baby Brazil, η οποία Στέλλα θα βρεθεί τέλη Οκτώβρη στο Cork της Ιρλανδίας και στα τέλη του, προς τα τέλη του Νοέμβρη θα πιάσει και Μέχικο City μεριά. Μπράβο της. Ας αφαιθούμε λίγο τώρα στο Βούδα. Μια και η γνωστή σειρά Buddha Bar γιορτάζει τα 30 χρόνια της με ένα επαιτειακό τριπλό σετ. Ας την τιμήσουμε. Αμβρακιώτες και αμβρακιώτισες, καλησπέρα.
1: Τα θα φύγουμε.

γίγαντας άρχισε να ξυπνά. Το Σύνταγμα γέμισε σκηνές. Για τους νέους αγώνες των φοιτητών μας. Όλοι σαν μια γροθιά. Στο πλευρό των νιάτων μας. Σε τι κράτος ζούμε. Παιδιά με τον κόπο τους να περνάνε σε σχολές ιατρικής, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων. Πού να το πεις και να μην μπορούν τα παιδιά να σπουδάσουν. Λόγω του τι άραγε. Στα 23 λεπτά μετά τις 7, για να δω. Εξαιρετικά, πάμε για sunset. Στις 14 του Οκτώβρη.

Ένας καλλιτέχνης που αν μη τι άλλο μίλησε μέσα από τα τραγούδια του. Και στα σπάνια περίπτωση. Έτυχε τον Γιώργο να τον είχα γνωρίσει και το 2000 στη Λευκάδα. Χωρίς λόγια. Ένα παιδί με καλή ψυχή. Αυτό μόνο. Σίγουρα είναι εδώ. Δεν έχει φύγει. Υπάρχει. Όπως υπάρχω και εγώ.

Instagram στην καρδιά του δεύτερου ημιώρου. Την αγάπη μου να στείλω σε αυτόν που έχει αποκλειστικότητα την νύχτα Τετάρτης εδώ στο 919. Μιλάω για τον Βαγγέλη Ζαβερδινό. Ευάγγελε, καλησπέρα. Καν τον πάνω δεν τον ξαναπέζω. Έκανε καλή προπόνηση. Θα αργήσω μάλλον. Το Rio de Janeiro. Μέσω του 919. Χαιρετάει τα κεντρικά της Μαδρίτης. Οι υπέροχοι φίλοι μας. Που άφησαν για λίγο την Καραϊβική.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Dinner for Two From Killer Fish. Να ξεκινάει τη δεύτερη ώρα μας στο ολοζώντανο το Αμβραγκέ 91,9. Υποδέχοντας τη νύχτα Τετάρτης. Άλλο ένα ραδιοφωνικό που μας αρέσει.

από τα του Λονδίνου. Αγαπητό τρίο Night Tapes. Φρεσκαδούρα. Όμορφες επικοινωνίες, πολύ ωραία τα vibes για άλλη μια φορά. Εισπράττουμε ωραίες ενέργειες. Και εμείς στέλνουμε σε όλους εσάς ραδιοκύματα με ήχους. Όπως τα τελευταία χρόνια μου αρέσει και πολύ ο ήχος που έχει περάσει ο Παύλος Παυλίδης. Έχουμε και μία γεύση από το περσινό live του στο Θέατρο Γης. Καλησπέρα Σαλόνικα.

Let It Happen. Να μας περνάει στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Καλησπέρα στην Πλαταμόνα. Γιωργάκη. Καλησπέρα και στη Ριόλα. Ριόλα από πού? Για το όνομα. Την αγάπη μου και στους απογευματινούς του γραφείου.

Και ήρθε η ώρα για μια σπιρουλίνα. Διαχειρός DJ Κοζέ. Για σένα που τρέχεις, που οδηγείς, το γυμνάζεις, που διαβάζεις, που ζωγραφίζεις, που σιδερώνεις, πάνω απ' όλα όμως για σένα που χαζεύεις. Ακούγοντάς μας. Καλησπέρες. Ανά τον κόσμο.

εν μέσω λογισμών και παραλογισμών, άρχισε και η βροχή να λιώνει τα μεσάνυχτα. Με αυτό το νικημένο πάντα ήχο, σι, σι, σι. Ήχος συρτός, συλλογιστός, συνέρημος. Ήχος κανονικός, κανονικής βροχής. Και όλη τη νύχτα ακούω και διαβάζω τη βροχή. Σίγμα πλάι σε γιώτα, γιώτα κοντά στο σίγμα. Κρυστάλλινα ψηφία που τσουγκρίζουν και μουρμουρίζουν ένα εσύ, εσύ, εσύ. Ο ίδιος παρεξηγημένος ήχος, αξιμέρωτος ήχος. Κάθε σταγόνα και ένα εσύ.

αυτό το μπάσο. Όσοι έχουμε ασχοληθεί με βινήλιο το καταλαβαίνουμε. Cairo FM. Με την Αλέια στο DNA της. Με Αίγυπτο και Αιθιοπία μέσα. Και κάπου εδώ έρθει η ώρα να τα μαζεύουμε. Για έξι πολύ λίγο παίζει για τα αστέρια του Champions League απέναντι στη Σαχτάρ σε ουδέτερη έδρα. Αύριο και οι υπόλοιπες. Το επόμενο ραντεβού μας την Παρασκευή λίγο μετά τις 7 στον αέρα του Αμβραγκέα 91,9. Για 2 ώρες σας κράτησε συντροφιά ο Κώστας Βέτσιος, μιλώντας και διαλέγοντας μουσική. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Αμβρακία FM.

0: Όσο πέρναγε η ώρα, το ξέφωτο γέμιζε καλικάτζαρους. Στρατός ολόκληρος από καλικάτζαρους. Έρχονταν συνεχώς καινούργοι, ξεπροβάλλοντας πίσω από τους χιονισμένους λόφους, καβάλα στις χήνες τους. Στρατός ολόκληρος από καλικάτζαρους, που χόρευαν σαν μουρλί γύρω από το καζάνι. Ο Μαντρακούλος, μεθυσμένος.
1: Αμβρακιώτισες και αμβρακιώτες.
2: Πολύ καλησπέρα σας.
1: Όπα.
3: Το έχουμε. Ξέρετε ποιος είναι στα πλήκτρα σήμερα, όπως πάντα, κάθε φορά.
1: Θέλεις να αλλάξουμε θέσεις?
3: Όχι ρε. Έχω αυτό το όμορφο παιδί εδώ απέναντι, αυτό το μουσάτι το αγόρι.
1: Λοιπόν, για όσους δεν έχετε καταλάβει ακόμα το τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα στο στούντιο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Άρτας και του Αμβρακή FM, είναι τα Rock Goblin σήμερα.
3: Κάναμε κατάληψη στην εκπομπή του Βαγγέλη. Δεν γινόταν να παίξει τέσσερις συνεχόμενες. Μην τρελαθούμε τώρα. Σας καλόμαθε, παιδιά.
1: Τι κατάληψη. Χαρά μου. Χαρά μου.
3: Είναι για καλό όμως. Είναι για πολύ καλό. Είναι για κουβέντα που μας είχε πει και ο Χρήστος, ο Γιώτης, και θα είναι και εδώ για να μας τα πει και καλύτερα. Ότι θα έχουμε να παρουσιάσουμε το δρόμο του γεφυριού.
1: Εμείς.
3: Και εμείς.
1: Καλά, θα πάει.
3: Να τον παρουσιάσουμε σήμερα εδώ, ότι έρχεται ο δρόμος του γεφυριού και άλλα event που μας είπε, θα μας πει.
1: Ας μιλήσουμε εμείς για τα τωρινά και βλέπουμε και τα μελλοντικά.
3: Δεν είπαμε που είμαστε. Είμαστε στην Άρτα, στο δημοτικό μας ραδιόφωνο. Στον Αμβρακή FM.
1: Και αναμένουμε το έτερο Goblin, το Δημήτρη τον Μπόσμο, ο οποίος λογικά τώρα θα είναι στο αυτοκίνητο, γιατί τελείωσε το μάθημα το οποίο είχε. Και θα έρθει και αυτός και θα μαζευτείτε και ιντερνετικά, Γιάννη.
3: Ιντερνετικά 919.gr μπαίνετε εσείς, θα μπω και εγώ. Ιντερνετικά 919.gr μπαίνετε εσείς, θα μπω

0: τα πράγματα παίρνουν μια πολύ όμορφη τροπή, μιας και έχουμε τον αντιδήμαρχο παιδείας.
1: Παιδείας και αθλητισμού, θα τον παρουσιάσω εγώ. Είναι στο Δήμο Αρτέων, λοιπόν, ο αντιδήμαρχος παιδείας και πολιτισμού και αθλητισμού, ο Χρήστος Ογιώτης, και τον έχουμε εδώ μαζί μας γιατί έχουμε τον δρόμο του Κεφαιριού.
0: Τεράστιο event.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα event τα οποία έχει χρόνια που γίνεται εδώ στην Άρτα. Συμμετοχές όλο και αυξάνονται, το ενδιαφέρον όλο και αυξάνεται. Φυσικά είναι ένα από τα event τα οποία βγάζει την Άρτα προς τα έξω. Δείχνουμε κι εμείς με αυτόν τον τρόπο μια όμορφη εξωστρέφεια, έτσι δεν είναι? Και δείχνουμε ότι υπάρχουν και διάφοροι τρόποι να εκμεταλλευτείς, να πούμε, την όμορφη πόλη μας, την ομορφιά την οποία σου δείχνει, είτε τρέχοντας, είτε πηγαίνοντας βόλτα να τη δεις, με όλα αυτά τα γεγονότα.
1: Ο αθλητισμός είναι για την Άρτα πλέον ένας προορισμός. Έχει καταφέρει η Άρτα να είναι αθλητικός προορισμός.
2: Να γίνει αθλητικός. Να βοηθάει στον αθλητικό τουρισμό, έτσι.
0: Ήταν το κλειδί που είπες, με τον Χρήστο.
2: Με τον Χρήστο, με αυτά είναι το θέμα.
0: Να σας πω, μην γλύφετε άλλο.
1: Δεν το γλύφουμε, εγώ την πήρα την.
2: Πάρ' το μέλι από εδώ.
0: Χρήστο, καλώς όρισες για άλλη μια φορά. Θα γίνεις μάλλον μεταγραφή και θα είσαι το τέταρτο γκόμπλιν της παρέας.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα λίγο πιο κοντά, μην είσαι τόσο χαλαρός εσύ. Μπράβο.
1: Τι νόμιζες εδώ.
3: Ναι, είμαι έτοιμος για τέταρτος εδώ.
0: Α, υπέροχα.
2: Α, τέλεια.
0: Ψάχνουμε τον πέμπτο για το μπασκετάκι.
1: Για μπασκετάκι, για πεντάδα.
3: Δεν είπατε όμως φέτος τι καινούριο φέρνει ο δρόμος του Κεφυριού.
0: Θα μας το πεις εσύ.
1: Γι' αυτό σε έχουμε εδώ.
0: Καταρχάς, το πιο σημαντικό. Ποια μέρα είναι ο δρόμος του Γεφυριού, πότε ξεκινάμε?
3: Έχουμε Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο είναι οι μαθητικοί αγώνες και το περπάτημα. Αυτή τη στιγμή οι συμμετοχές στο περπάτημα έχουν ξεπεράσει τις 2.500. Φέτος θα συμμετέχουν εκτός από αυτούς που έχουν δηλώσει συμμετοχή και οι αθλητές, οι τζουντόκα, που θα έρθουν για το βαλκανικό πρωτάθλημα του τζούντο.
1: Συνέχισε.
3: Οι οποίοι τους έχουμε βάλει και αυτούς να περπατήσουν και για να γνωρίσουν και τις ομορφιές της πόλης, να περάσουν να γνωρίσουν τα μνημεία της πόλης. Και την Κυριακή το πρωί είναι αγώνες των 5 χιλιόμετρων, 10 και 21.
0: Χριστό.
3: Και τις παρουσιάζουν τα goblins.
0: Ούτε καν. Πάμε παρακάτω λοιπόν.
1: Πάμε για το
0: καλό. Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε ακούσουμε κάτι τραγουδάκι.
0: Περιμένετε λίγο. Χριστό, οι εγγραφές μέχρι πότε είναι, δηλαδή οι δηλώσεις συμμετοχών για το Σάββατο, για τα μικρά παιδιά, αν κάποιος το ακούει αυτή τη στιγμή, μπορεί να δηλώσει?
3: Μπορούν. Και για
0: μέχρι
3: μικρά
0: πότε?
3: Παιδιά, μέχρι την Παρασκευή. Έχουμε στο παλιό Δημαρχείο, επειδή έχουν κλείσει ηλεκτρονικές εγγραφές. Μπορούν στο παλιό Δημαρχείο να πάνε να κάνουν τις εγγραφές τους. Είναι 10 με 1 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
0: Το απόγευμα.
3: Και εκεί παραλαμβάνουν και αυτοί που έχουν κάνει ήδη τις εγγραφές, τα νούμερα και τις μπλούζες.
0: Και τις μπλούζες τους. Ερώτηση. Υπάρχει ανοχή σε εισαγωγικά, αν κάποιος ξεχαστεί, δεν προλάβει οτιδήποτε, να εμφανιστεί? Για παιδάκι μιλάμε τώρα, δημοτικού, που τρέχουν αυτά τα 300 μέτρα νομίζω.
3: 300, 600 και 900.
0: Ναι. Υπάρχει ανοχή της τελευταίας στιγμής ή
3: ναι,
0: όχι?
3: Ναι.
0: Υπάρχει.
3: Δεν θα αφήσουμε κανένα παιδί εκτός.
0: Αυτό ήθελα να διευκρινίσουμε, που είναι πάρα πολύ σωστή κίνηση, κανένα παιδάκι να τρέξουν όλοι.
3: Θα είμαστε όλοι και από τις 3,5 ώρα και όποιο παιδάκι θα χρειαστεί, θα το έχουμε επιπλέον νούμερα να τρέξει.
0: Καλά, εμένα θα με τραβήξει ο μικρός την Παρασκευή να κάνουμε τη δήλωση ούτως ή άλλως.
2: Καλά, έτσι κι αλλιώς. Όλοι παιδιά είμαστε. Από 8 μέχρι
0: να σου πω,
2: 88.
0: Εσύ, παιδί, θα τρέξεις?
2: Εγώ με τα χέρια, ναι.
0: Άντρα. Ανάφουδα. Μπουσουλώντας.
2: Έτσι.
3: Μαζί.
2: Ανάφουδα. Για να κάνουμε και τύπωση.
0: Πάμε τώρα στο μεγάλο το event της Κυριακής που έρχεται και κόσμος από όλη την Ελλάδα.
3: Ναι. Φέτος έχουμε ρεκόρ συμμετοχών.
2: Τέλεια.
3: Έχουμε ρεκόρ συμμετοχών. Είναι δέκατος επαιτειακός, είναι και επαιτειακός ο αγώνας. Είναι ο δέκατος δρόμος του Γεφυριού. Ρεκόρ συμμετοχών και στα 21 και στα 10. Τα 10 χιλιόμετρα έχουν ξεκινήσει από πέρυσι. Τα προηγούμενα χρόνια έχει σκηταλοδρομία 10 χιλιόμετρα. Αλλά πολλοί συμπολίτες μας και αθλητές δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα 21 και ζητούσαν να βάλουμε κάτι ενδιάμεσο από τα 5 και τα 21. Βάλαμε τα 10 Αυτή τη στιγμή έχουν περάσει τις 125 συμμετοχές στα 10 χιλιόμετρα και πολύ παραπάνω στα 21.
0: Χαρά στο κουράγιο τους. Μπράβο τους. Εγώ υποκλίνομαι σε όλους αυτούς.
2: Και είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι κάθε χρόνο αυξάνονται οι αιτήσεις. Δεν είναι τώρα, εντάξει. Είναι πολύ σωστό αυτό και πολύ καλό.
0: Γιατί η διοργάνωση είναι άψογη. Δηλαδή αυτό
2: σημαίνει ότι κάτι γίνεται καλά. Γιατί κάτι γίνεται καλά. Ναι.
3: Φέτος προσπαθήσαμε, συμμετείχαμε μάλλον πέρυσι στην έκθεση τη Μάραθον. Εκεί μιλήσαμε με αρκετούς δρομείς. Γιατί ήταν ένα εγχείρημα να αλλάξουμε και την ημερομηνία. Φέτος δεν γίνεται Μάρτιο, γιατί πήγε ο δρόμος του Βασιλιά Πύρου και γίνεται για πρώτη φορά, γίνεται Οκτώβριο. Δεν ήταν εύκολο. Προσπαθούσαμε να βρούμε ημερομηνία, να μην πέφτουμε σε άλλες διοργανώσεις, σε άλλους μαραθώνιους ή μαραθώνιους. Θέλαμε να μην είναι αμέσως μετά τα Γιάννενα, να έχει ένα διάστημα που το λέει κρέα στα Γιάννενα, μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Και προσπαθήσαμε να είναι προετοιμασία, να είναι προθέρμανση για τον ημαραθώνιο της Αθήνας.
0: Ένα άλλο μεγάλο ευέντη.
1: Ήρθε ώρα να δέσει.
3: Άρα μιλήσαμε με τους αθλητές, μας είπαν μια ημερομηνία που θέλουν περίπου 20 μέρες με ένα μήνα απόσταση να έχει και το διαφημίσαμε στη Μάραθον, καταγράψαμε τις προτάσεις τους και προσπαθήσαμε φέτος να βάλουμε και καινούργια πράγματα στον συγκεκριμένο δρόμο.
0: Εμένα, Χρήστο, αυτό το οποίο με κέρδισε σε όσα έχεις πει τώρα είναι τα τελευταία σου λόγια. Ακούσαμε τις προτάσεις τους. Ναι. Γιατί αυτό δείχνει ότι δεν φοράτε παροπίδες και ότι έχετε απλά έναν θεσμό και τον συνεχίζετε. Κοιτάτε από την πλευρά σας να τον φέρετε ακόμα καλύτερο και ακόμα καλύτερο και ακόμα καλύτερο. Και αυτό έχει δείχνει πολλά points και από τις συμμετοχές οι οποίες είναι πάρα πολύ αυξημένες.
3: Φέτος, εκτός με την οργάνωση που κάνουμε σαν Δήμος κάθε χρόνο, ήρθαν και νέα άτομα, ήρθαν σύλλογοι οι οποίοι βοήθησαν και με τις ιδέες τους, ασχολήθηκαν με τα social και προσπάθησαν και αυτοί να φέρουν καινούργια πράγματα στο δρόμο του Γεφυριού. Παράδειγμα, ξεκίνησαν προπόνηση. Θα έχουμε άτομα που θα είναι επικεφαλής με το χρόνο που θέλει ο καθένας να φτάσει. Κάποιος μπορεί να θέλει να τερματίσει τα 5 χιλιόμετρα στα 20 λεπτά. Θα υπάρχει άτομο που θα τον ακολουθεί, που θα ξέρουν ότι ακολουθώντας αυτόν θα έχει το χρόνο των 20 λεπτών. Άλλος μπορεί να θέλει πιο αργά ή πιο νωρίς. Προσπαθήσουμε να βάλουμε και άλλα πράγματα μέσα.
1: Είναι, αυτό είναι που έχεις πάρει τις ιδέες, έχεις ακούσει τους αθλητές πως θέλουν να το ζήσουν αυτό το event και αυτό το αγώνισμα, γιατί κάποιοι το βλέπουν και αγωνιστικά. Σου λέει, εγώ θα πάω να παίξω και να τρέξω, θέλω να φορτσάρω, να πάρω το μετάλλιο και να κυνηγήσουν, γιατί αυτοί που κάνουν και συμμετέχουν σε τέτοιους αγώνες, ειδικά δε μαραθώνουν δρόμοι και τέτοια, είναι με αυτά. Κάνουν τις προετοιμασίες τους και τις προετοιμασίες τους ώστε να πάνε να τρέξουν και το μεγάλο αγώνα, το μαραθώνιο της Αθήνας, και να αποτελέσει για αυτούς ένα εφαλτήριο. Η Άρτα να είναι πραγματικά μέσα στις δοκιμασίες που κάνουν και στις προπονήσεις τους. Είναι πολύ σημαντικό. Και πολύ σημαντικό αυτό το ότι καταφέρατε και τους φέρατε όλους αυτούς κοντά και βάλαν τις ιδέες τους και τις ενώσαμε όλοι μαζί και γίνεται ένα ωραίο πραγματάκι, ένα ωραίο πράγμα για την Άρτα.
3: Επίσης, θεωρώ σημαντικό ότι φέτος δύο σύλλογοι φοιτητών συμμετέχουν στο δρόμο του Γεφυριού σαν εθελοντές. Συμμετέχουν και ένα σύλλογος με περίπτερο στο δρόμο του Γεφυριού το Σάββατο και την Κυριακή. Και ιδέες των φοιτητών, θα έχουν ντρόουν που θα πετάει, όλη τη διαδρομή του δρόμου του Γεφυριού θα τη βγάλουν μετά σε παιχνίδι μέσω VR και θα έχουν όλη τη διαδρομή.
1: Να τα, που δένουν όλα.
3: Είναι και αυτό μια πρόταση που είχαν κάνει οι φοιτητές. Θεωρήσαμε πολύ ωραία και χωρίς κόστος και έτσι. Ζήτησαν από μόνοι τα παιδιά να στηρίξουν.
1: Οι εθελοντές
3: είναι
1: πολύ σημαντικοί.
3: Είναι και αυτούς τους φοιτητές που είναι από άλλες πόλεις να τους βάζουμε στα event που έχει η πόλη.
1: Τους θέλουμε στην Άρτα, γιατί η Άρτα έχει αδειάσει από κόσμο. Τους θέλουμε και τους θέλουμε να τους κρατήσουμε εδώ πραγματικά.
0: Οι τόσοι αθλητές οι οποίοι θα είναι και από άλλα μέρη της Ελλάδος θα τονώσουν και την τοπική αγορά και τις κλίνες με τα ξενοδοχεία κτλ. Έχεις βρει ανταπόκριση για τους ανθρώπους αυτούς που θα φιλοξενήσουμε εδώ πέρα?
3: Φέτος ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση που είχαμε και το βαλκανικό πρωτάθλημα του τζούντο. Προσπαθήσαμε να κλείσουμε όλα τα ξενοδοχεία της Άρτας. Κλείσαμε Μενίδη, Φιλιππιάδα, έχουμε φτάσει μέχρι και Γιάννενα, γιατί έχουμε περίπου 1500 επισκέπτες για το τζούντο,
0: ναι, είναι συνοδοί,
3: που είναι αυτό το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Είχαμε περίπου 150 κρατήσεις για το δρόμο του γεφυριού. Άρα έπρεπε να συντονίσουμε, να βρούμε τα ξενοδοχεία, να μην μείνει κανείς απ' έξω, να βρούμε νοικιαζόμενα δωμάτια στα οποία μπορούσαμε να τους δώσουμε για να μείνουν. Καλά τους θέλουμε στην πόλη μας, αλλά κάπου έπρεπε να μείνουν και ο κόσμος. Μέχρι στιγμής δεν έχει μείνει κάποιος παραπονεμένος. Όσοι τελευταία στιγμή δεν βρήκαν, προσπαθήσαμε να τους βοηθήσουμε, τους βρήκαμε καταλήματα. Πιστεύω ότι είμαστε εντάξει.
0: Και κάτι άλλο το οποίο θα απασχολήσει, εννοείται, όλους τους κατοίκους του νομού: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Χρήστο, έχουμε από τώρα έτοιμες.
3: 12 η ώρα αύριο έχουμε συνάντηση με την τροχιά, την αστυνομία, την δημοτική αστυνομία και όλους τους φορείς που συμμετέχουν, ώστε για να κλείσουμε όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Η γέφυρα θα κλείσει περίπου, ο δρόμος θα κλείσουν περίπου τις 9 η ώρα και πιστεύω γύρω στις 11 η ώρα να ανοίξουν. Mm-hmm. Κάπου εκεί είναι το χρονοδιάγραμμα. Αλλά αύριο θα βγει και δελτίο τύπου από το Δήμο και από την αστυνομία.
0: Εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο το Χρήστο στο κομμάτι.
2: Εντάξει, θα σας ακούσουμε ένα κομματάκι.
1: Ναι.
0: Για να μιλήσουμε για το τζούντο λίγο.
1: Θα βάλω.

0: Πάμε να εκμεταλλευτούμε λίγο το Χρήστο, για όσο θα είναι εδώ πέρα στην τροφιά μας ακόμα.
1: Βάτα, για πες.
2: Τι δουλειά στο Θεγγείο θα εκμεταλλευτούμε. Εμείς θα πούν τέτοιες κουβέντες εδώ πέρα, θα λένε ότι εκμεταλλευόμαστε τον κόσμο που έρχεται εδώ.
3: Όποιος έρχεται εδώ τον εκμεταλλευόμαστε, είναι έτσι.
0: Ενώ θα πάρουμε την είδηση από τον Χρήστο για τα επόμενα αθλητικά γεγονότα τα οποία έχει κατά νου.
3: Και ένα κίτρινο τύπο στο τέλος, ένα. Το παίρνουμε
2: αυτό.
3: Κάθε φορά.
0: Α, μπράβο.
2: Αυτό που θα βγει, μπα.
3: Ένα φακελάκι.
0: Περίμενε. Να κράξουμε.
2: Το κερασάκι στην τούρτα.
0: Να κράξουμε για λίγο.
2: Να τον κράξουμε. Καλά, μου θα βάλει τα γκόμπλι να κάνει παρουσίαση.
0: Όχι. Γιατί δεν έγινε η έκθεση. Που πέρυσι περάσαμε τόσο υπέροχα. Με τη συνεισφορά σου, με τις δάδες, με τα μετάλλια, με όλα αυτά. Και περιμέναμε φέτος να δούμε το κάτι καλύτερο. Πώς και πώς.
4: Αυτό ήταν απόφαση της ΑΔΑΕ. Θεώρησε η ΑΔΑΕ, στην οποία δεν είμαι μέρος, αλλά θεώρησε ότι για τους δικούς λόγους ότι φέτος ήταν καλύτερα να μην γίνει έκθεση, όπως δεν τους έβγαινε όπως την είχαν σκεφτεί. Σεβαστό, δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό.
2: Να πούμε όμως ότι ήταν ένα παζάρι που άφησε εποχή. Πολλής λαός.
3: Όλοι έχουν να το πούνε. Παζάρι,
0: για ποιο λόγο όμως.
3: Και φάνηκε και πιο γεμάτο.
0: Για ποιο λόγο. Πρώτη χρονιά δεν έβρεξε γι' αυτό.
2: Καλά, ναι, όντως δεν έχει βροχή.
4: 7 μέρες.
2: Ναι, ναι, όντως.
0: Παζάρι στην Άρτα χωρίς βροχή δεν υπήρχε.
3: Περιστόπνιξε.
0: Πάντα το πνίγε.
2: Πάντα. Κάθε φορά στα εγγένεια γινόταν εδώ, ναι, χαμός.
3: Και την πρώτη χρονιά δεν είχε βρέξει.
0: Εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, είχαν κάτσει.
0: Αφήστε τη βροχή για άλλους. Χρήστο, για πες μας, τι άλλο ετοιμάζεις.
3: Για πες μας λίγο για τον Τζούντο.
0: Να σας πω ένα πιο απλό τώρα για να καταλάβετε ποιον έχετε απέναντί σας. Έναν άνθρωπο. Ο οποίος τον ευχαριστώ για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά, δεν θυμάμαι, δημόσια από τη Δημοτική Ραδιοφωνία, διότι σε ένα χωριό το οποίο είμαστε 50 κάτοικοι και 100 αλεπούδες, 20 αρκούδες στη Σκούπα, έφερε καθίσματα για να κάθεται ο κόσμος το καλοκαίρι που παίζουμε μπάσκετ, τα μικρά παιδιά. Του καταχάρηκαν όλοι, βγάζαν φωτογραφίες και το πιστεύαν. Και τον προσφέρα το Χρήστο αυτό. Δωρεά. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για την αολία πάνω στο χωριό να βλέπει τέτοια πράγματα, πώς το περιμένει κάθε καλοκαίρι. One more time, thank you. One more time.
1: Κοίτα, ο άνθρωπος έχει σούπα, έχει. Εντάξει, τώρα να πεις, ευλογούμε το.
0: Δεν ευλογούμε, ρε φίλε.
1: Τα καλά πρέπει να τα λέμε. Όπως και τα κακά, όπως.
0: Δεν έχουν κράξει πόσες φορές εδώ πέρα.
1: Άρα και τα καλά πρέπει να τα λέμε. Επειδή τυχαίνει του Χρήστο, τον ξέρω χρόνια. Από όταν ασχολήθηκε με την πολιτική. Λες ότι η καλή πολιτική τρώει, ας πούμε, τα καλά τα παιδιά ή τους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρω. Όχι. Ιδιαίτερα θα σου πω. Όταν έχεις αγαπάς τον τόπο και θες να προσφέρεις, το κάνεις. Και το κάνει χρόνια δηλαδή.
2: Έτσι, έτσι. Χρήστος από τότε.
1: Χρόνια από τότε δηλαδή. Mm-hmm. Πρώτη φορά εμένα αυτό θα μου μείνει. Εντάξει, εγώ με αυτά ασχολούμαι, αυτό μου άρεσε. Έφερε τα καλύτερα live που έγιναν εδώ στην Άρτα.
2: Έτσι. Εγώ δεν έχω να το λέω.
1: Τι άλλο είναι τώρα. Εμένα αυτό μου έχει κάτσει. Εντάξει, είναι το χάλι μου εμένα αυτό. Αλλά αυτό μου έχει κάτσει.
0: Ποιο live με την Παόλα.
1: Όχι,
2: γιατί η Παόλα ήταν μετά.
1: Καλά, ήταν όλα τα λεφτά του
2: σκυριού. Εγώ θα το λέω και θα το φωνάζω. Ποτάμι Art Festival. Ξαναφέρει το Χρήστο.
1: Μόντο, ήταν φοβερό.
0: Ναι.
1: Είχα πάθει σοκ, δεν ήταν. Και είχε και κατασκήνωση. Είχε πολλά, είχε τέτοιο.
2: Ο κόσμος ερχόταν.
4: Όταν βλέπεις ένα χωριό που μαζεύει 200-300 άτομα και το χαίρονται τα παιδιά, οφείλεις να βοηθήσεις. Όταν βλέπεις κάποια πράγματα που έχεις κουραστεί για να πάρεις, να πάρεις χορηγία, να τα βρεις, όπως τα καθίσματα αυτά που πήραμε από το ΆΚΑ και δώσαμε επάνω, έπιασαν τόπο όμως. Το χαιρόταν ο κόσμος. Γι' αυτό και την ημέρα που ήρθα, σας είπα ότι που μου ζητήσαν και άλλα καθίσματα, είπα στον πρόεδρο κατευθείαν: ελάτε να σας δώσω άλλα 50-60 καθίσματα, να γεμίσει και να είναι ένα σημείο αναφοράς για όλο το Ξηροβούνι, για όλο τον Ορεινό Όγκο.
2: Όντως, όλο και πάνω είναι. Και το έχουν κάνει τα παιδιά και πάνω, το προσέχουν
4: έχουν
2: και
4: το
2: χαίρονται πάρα πολύ.
4: Ο σύλλογος, ο πρόεδρος, όλα όλοι. Τα παιδιά που ασχολούνται πάνω. Σκεφτείτε ότι το γήπεδο ήταν από δωρεάς Συγχωριανών.
0: Συγχωριανών, ναι, Συγχωριανών.
4: Ναι, που είναι σημαντικό. Εμείς βοηθήσαμε σε πολύ λίγα πράγματα σε σχέση με ένα γήπεδο που φτιάχτηκε εκεί. Αλλά αυτό θέλουμε, να γυρίσει ο κόσμος στα χωριά.
0: Στα χωριά,
4: έστω,
0: ναι,
4: και το αυτό,
1: έστω και έτσι, ναι.
4: Έστω και το καλοκαίρι.
0: Ναι. Πάμε να μας πεις τώρα τι άλλα αθλητικά δρόμενα θα έχουμε από σένα.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε ίσως η μεγαλύτερη διοργάνωση που έχει έρθει στην πόλη, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Τζούντο. Περιμένουμε 1.500 επισκέπτες, 13 χώρες, μεγάλες αποστολές. Να προσκαλέσουμε και τον κόσμο, είναι δωρεάν η είσοδος φυσικά όπως πάντα, να ενισχύσει τους Έλληνες αθλητές. Θα υπάρχει και μεγάλος συναγωνισμός, γιατί έρχεται και η Τουρκία με πολύ μεγάλη αποστολή, με περίπου 150 άτομα, και πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλές ελπίδες σαν Ελλάδα να πάρουμε αρκετά μετάλλια. Είναι η δεύτερη διοργάνωση ευρωπαϊκή που φαίνουμε στην πόλη τα δύο τελευταία, μετά το πανευρωπαϊκό στο βόλεϊ. Έχουμε κάνει συζητήσεις για άλλες 6 διεθνείς διοργανώσεις. Θα γίνει άλλη μια, πιστεύουμε ότι μέσα στη διετία θα γίνει μια διοργάνωση στο βόλεϊ πάλι. Έχουμε τα εκβοντό, έχουμε το αισθητική γυμναστική.
2: Το έχουμε καθιερώσει πλέον, το έχουμε εδώ, έτσι. Είναι δικό μας.
4: Το 28. Το Final Four έγινε κόμμα.
2: Έτσι, έτσι. Να τα λέμε.
4: Έχουμε το αισθητική γυμναστική που θα είναι τον Ιούλιο. Έχουμε MMA.
1: Ωραία, βρωμόξυλο.
4: Ευρωπαϊκό MMA.
2: Δεν θα συμμετάσχω εγώ
0: αυτή. Μια νοτελεία, να μην διακόψω την ροή του. Του λόγου του Χριστού. Χριστό, το τζούντο θα γίνει στα Φενιά.
4: Τα Φενιά, ναι. Τα Φενιά, Σάββατο πρωί και Κυριακή πρωί. Είναι 9 με 5 περίπου θα είναι οι αγώνες.
0: Αυτό μόνο, ναι.
4: Και την Κυριακή πάλι.
0: Τέλεια.
2: Άσχετο. Πάνω σε αυτό τώρα που είπες. Κολυμβητήριο πλέον θα έχουμε μονίμως ανοιχτό και με θερμενόμενα και με τέτοια, γιατί κάτι τέτοιο ψηφίστηκε και εδώ στα αυτή μου. Εδώ το άκουσα τώρα στο κοντρόλ.
4: Εδώ και δύο χρόνια είναι συνεχόμενα ανοιχτά το κολυμβητήριο. Δεν κλείνει καθόλου και ούτε πρόκειται να κλείσει. Αλλά επιπλέον στο κολυμβητήριο έχουμε πάρει και ένα πρόγραμμα, έχει ενταχθεί ο Δήμος για προσβάσεις αμαία, στο οποίο περάσαμε και άλλα πράγματα που θέλουμε να φτιάξουμε, που είναι αναγκαία στο κολυμβητήριο. Ένα πρόγραμμα γύρω στα 850.000. Περιμένουμε και ένα δεύτερο πρόγραμμα από το Υπουργείο. Έχουμε καταθέσει μία μελέτη περίπου στο 1,5 εκατομμύριο. Γιατί είδαμε πέρυσι ότι το κολυμβητήριο το αγκάλισαν και οι Αρτινοί. Ξεκίνησαν να έρχονται και από γειτονικές πόλεις όταν έκλειναν τα δικά τους κολυμβητήρια. Αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, οι Αρτινοί να πηγαίνουν στα Γιάννενα ή σε άλλα κολυμβητήρια, τώρα έτσι έχει γίνει το αντίστροφο.
1: Αυτό είναι μεγάλη.
4: Και είχαμε και 7 ομάδες από άλλες πόλεις που ήρθαν για να κάνουν την προετοιμασία τους. Γιατί να μην ξεχνάμε, είναι ένα κολυμβητήριο με 50 πισίνα, 8 διαδρομές. Και αυτή τη στιγμή θα κάνουμε και μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Και η πρόταση που θα καταθέσουμε σαν Δήμος είναι στα πλαίσια της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου το χρειαστεί η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η ΆΡΤΑ να διαθέσει το κολυμβητήριο για προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
2: Να τα βγάζουμε λαβράκια σήμερα. Μπράβο, Χριστάρα.
1: Θα ρωτήσω εγώ κάτι άσχετο. Δεν θέλω να το ρωτήσω όμως, γιατί δεν μπορώ. Την Παοκάρα στο μπάσκετ πότε θα τη φέρεις? Τώρα που φτιάξαμε τη λίγο ομάδα. Μας φέρεις λίγο, μίλα λίγο με το Μιστακίδη και να κάνουμε κάνα σκηνικό ωραίο. Α, είναι και για προετοιμασία. Γιατί να πάει στο μέτσο που
2: δεν κατάλαβα. Μηχανικούς, θα παίξουμε τους μηχανικούς κόντρα.
0: Γιατί θέλουν υψόμετρο όλες οι ομάδες.
1: Αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό.
0: Για άλλες αναπνοές.
1: Άντε ρε φίλε μου,
2: γι' αυτό πήγαμε.
0: Γι' αυτό όλες οι ποδοσφαιρικές ομάδες πάνε στα βόρεια.
1: Αλήθεια λες, δεν το ξέρω αυτό.
0: Εδώ στο πήδε ο αθλητής. Γεια μας παιδιά.
1: Αυτό είπα εδώ, προετοιμασίες Γερμανία, Ελβετία.
4: Για το μπάσκετ, να πω ότι του χρόνου σκεφτόμαστε να ξεκινήσουμε ένα τουρνουά, το οποίο να καλούμε ομάδες Α1, Α2 κατηγορίας. Το τουρνά θα είναι στη μνήμη του Λευτέρη του Σαφαρίκα. Θεωρώ ότι ο Λευτέρης ήταν ο αγαθός γίγαντας της Άρτας. Όλα τα παιδιά που έχουν ασχοληθεί με το μπάσκετ, με το ταξί του τους πήγαινε, ασχολούνταν, και πρέπει κάποιος να του τιμήσει το Λευτέρη.
0: Σωστά.
4: Ήταν η ψυχή της δόξας στο μπάσκετ και όχι μόνο. Όποιον αθλητή έβλεπε για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο, τον πήγαινε στο γήπεδο χωρίς να πληρώνει ταξί.
0: Και με ωραίο χιούμορ. Και με ωραίο χιούμορ.
4: Ακριβώς.
0: Γιατί εγώ δεν είχα παίξει ποτέ στη δόξα και πάντα με πείραζε. Όχι, κατεβάζω εσένα, αγάπη.
2: Όχι, όχι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι λες.
2: Ναι, δεν ακούγεται ο Χρήστος.
0: Εντάξει.
2: Θα ανεβάσεις απ' έξω μπροστά. Από το game.
0: Ναι, πρέπει.
2: Εντάξει.
0: Τώρα κύριε Χρυστοκούγη.
2: Μιλάω από το κοντρόλ.
1: Αυτό είναι το κοντρόλ. Είπα και εγώ τι μαλακή λέει το κοντρόλ.
0: Ήταν live. Είναι live η κουβή.
2: Κανονικά.
0: Έχουν θυμηθεί τα πιτσερίκια. Κανονικά.
2: Κόψτε ξαναγύρω από την αρχή.
0: Ο Χρήστο θέλει να παρουσιάσουμε και αγώνα γυφυρίου.
1: Ναι, εμεί όπω έκανε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Μπορούμε να το πάμε λίγο πάλι με αργή. Να το πάμε λίγο με αργή.
0: Άλλο, τζούντο μετά, τι άλλο έχουμε.
4: Την Κυριακή έχουμε και τους μαθητικούς αγώνες σκάκι στην κεντρική πλατεία 10.30. Βάλαμε να έχουμε ένα παραπάνω event. Έχουμε αρκετούς το 2027 διοργανώσεις. Πολύ μπάσκετ, πάρα πολύ μπάσκετ. Είμαστε σε συζητήσεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η οποία θα έχουμε μια συνάντηση 4-5-6 Νοεμβρίου για να κλείσουμε τις διοργανώσεις που θα έχει η Άρτα το 2027 και το 2028, καθώς και με την Ομοσπονδία του Βόλεϊ, για να δούμε τι θα έχουμε από μεγάλες διοργανώσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε στοχεύσει σε διοργανώσεις οι οποίες είναι ατομικά αθλήματα, γιατί φαίνουν πολύ κόσμο στην πόλη. Αν σκεφτείτε ότι όπως είναι το τζούντο το βαλκανικό, θα έχει τουλάχιστον 1500 επισκέπτες, αθλητές, προπονητές, συνοδούς,
0: φροντιστές, φιλάδες,
4: όλους που θα έρθουν, γονείς που θα έρθουν να παρακολουθήσουν, είναι μια τονετική ένεση για την πόλη και προσπαθούμε να βρούμε ημερομηνίες που δεν έχει άρτα πολύ κόσμο, όπως το αισθητικής γυμναστικής, το οποίο θα είναι την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Και εκεί βάλαμε και ένα κύπελο πάλι μαζί με τους Βαλκανικούς, και εκεί υπολογίζουμε γύρω στις 2.000 άτομα στην πόλη.
0: Τρελό.
4: Και να πω ότι το κόστος, αυτό είναι σημαντικό να ακουστεί, ότι στις διοργανώσεις αυτές ο Δήμος, η δαπάνη που κάνει δεν ξεπερνάει το 5%. Την πρώτη χρονιά παρακαλάγαμε τις ομοσπονδίες να έρθουν. Πλέον τα δύο τελευταία χρόνια έχουν αντιστραφεί. Οι ομοσπονδίες μας ζητάνε να έρθουν στην πόλη. Είναι ένας προορισμός που είναι στο κέντρο της Ελλάδας και είναι και από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα.
2: Βολεύουν οι δρόμοι.
4: Βολεύουν οι δρόμοι. Έχουν δει τη δουλειά που κάνουμε στις διοργανώσεις και έχουν στην ουσία και το κεφάλι τους ήσυχο. Έχουν βοηθήσει και εθελοντές πάρα πολύ. Όταν έχεις μια διοργάνωση και έχεις 40-50 άτομα εθελοντές, είναι σημαντικό.
0: Βέβαια.
4: Έχουμε την εμπειρία αυτή τη στιγμή, όταν έχεις περάσει και από ένα πανευρωπαϊκό βόλεϊ με 8 χώρες για 10 μέρες στην πόλη.
1: Φανταστικό αυτό. Εγώ να κάνω μια χαζή ερώτηση.
0: Εσύ γιατί λες συνέχεια το ίδιο πράγμα.
2: Οι ερωτήσεις δεν είναι χαζές.
1: Μια χαζή ερώτηση. Τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά το Σαββατοκύριακο.
2: Αυτό ήταν μεγάλη.
4: Εμείς έχουμε μιλήσει με τον πρόεδρο της εστίασης να στείλει και στην ομαδική που έχουν.
1: Γιατί δεν γίνεται,
4: την Κυριακή να είναι τα μαγαζιά όλα ανοιχτά. Πιστεύω ότι θα είναι. Γιατί με δύο event μεγάλα.
1: Γι' αυτό.
4: Και θα με 4-5 χιλιάδες κόσμο στην πόλη, ειδικά την Κυριακή, πρέπει να είναι όλα τα μαγαζιά.
2: Όλη η αγορά ανοιχτή, η εστίαση.
4: Δεν μας δίνεται ευκαιρία.
1: Αυτό, γι' αυτό λέω.
4: Κάθε μέρα.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι εντάξει τώρα. Είναι κρίμα να μην είναι ανοιχτά όλα τα μαγαζιά.
0: Πολύ καλή ερώτηση. Δεν ήταν χαζή.
2: Ναι. Ήταν η πιο εύστοχη, μπορώ να πω.
1: Γιατί.
0: Μπράβο, Δημήτρη.
1: Ναι. Χριστό. Δημήτρη,
2: πώς το σκέφτηκες.
1: Βάζεις τα παλαμάκια, δεν έχουμε.
2: Τόσπασε.
0: Εσύ θες ακόμα να παρουσιάσουμε αγώνα.
4: Φυσικά.
2: Σίγουρα, δεν θα μας κόψεις.
4: Θα δείτε, μετά την παρουσίαση θα σας ζητάνε και σε άλλους αγώνες.
1: Θα κάνουμε καριέρα, φίλε.
0: Μετά την παρουσίαση θα παίζουμε στο Λούμπεν.
2: Άρα το καρναβάλι είναι δικό μας το χρόνο. Το έχουμε για πλάκα.
1: Απορώ που σχεδόν μας έχουν καλέσει για το καρναβάλι. Τι πιο εύκολο.
0: Ακούσουμε λίγο μουσικούλα.
1: Ναι, βάλε μου λίγο.
0: Καταρχάς να πούμε καμία καλησπέρα.
2: Πολλές καλησπέρες.
0: Να ξεκινήσουμε με μηνύματα.
2: Ναι, φυσικά.
0: Την Σοφία την Εξ.
2: Θα γυρίσω λίγο πίσω τώρα.
0: Τεράστια καλησπέρα στη Σοφία την Εξ. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Γιάννη από το πανέμορφο Βουργαρέλη. Καλησπέρα στην Δήμητρα, στην πανέμορφη Πρέβεζα. Καλησπέρα και στην Αντιγόνη και δες τώρα τι έχεις μέσα.
2: Ξεκινάμε τώρα, ξεκινάμε στο chat. Άλεξ Πιπιζέτ, καλησπέρα αγόρι, καλησπέρα στο Μιτσάρα, καλησπέρα στο Λίβερπουλ. Καλησπέρα Ριόλα, καλησπέρα στην Εύελιν, τη Λίνα Ευαγγελία. Καλησπέρα και στην Κατερίνα στη Λευκάδα. Στον Αλέκο, να είστε καλά παιδιά, είμαστε εδώ, κάνουμε κατάληψη στο Βαγγέλη απόψε με πάρα πολύ καλό σκοπό, γιατί παρουσιάζουμε το φίλο μας τον Χρήστο Γιώτη και όλα τα όμορφα που θα μας πει.
0: Χαρά μου εμένα, καλή ναι, κατάληψη, ναι, δεν ήθελα και εγώ παρέα.
2: Και καλησπέρα και στον Τζόρτζες που λέει καλησπέρα και σε όλο το ραδιοπαρεάκι.
1: Και θα διαφωνήσω.
2: Και το απολαμβάνουν όλοι.
1: Ούτε δεν ερχόμαστε για καλό σκοπό.
0: Ούτε εγώ σας κάνω για καλό σκοπό. Πάμε για μουσική.

0: Με υπέροχες τραγουδάρες συνεχίζει ο Γιάννης να επιλέγει για όλους εσάς εκεί έξω.
1: Και αυτός εδώ είναι στην κονσόλα και τα κάνει όλα μπάχαλο όπως πάντα.
0: Πάντα όμως.
1: Ναι, είναι κορυφαίος όμως, ναι, αφού είναι γκόμπλιν, είναι γκόμπλιν.
0: Συντονισμένη στη Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας και τον Αυραγέ FM.
2: Είμαι ο Δημήτρης Μπόσμος, έχω τον Γιάννη τον Πάνο δίπλα μου, απέναντί μου τον Βαγγέλη τον Ζαβερδινό και...
0: Παραμένει στην παρέα μας.
2: Παραμένει στην παρέα μας
1: ο τέταρτος γκόμπλιν,
2: ο οποίος θα έρθει τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, οπότε θα ξεκινήσουμε.
0: Καλά,
2: καλά εκεί. Θα του πάρουμε και ειδικό καπέλο.
1: Θα τον έχουμε κανονικά.
2: Από όλα. Ο Χριστουγιώτης, ο οποίος εδώ μοιράζεται μαζί μας τις επικίνδυνες διοργανώσεις. Και εντάξει, πριν φύγει, θα μας πεις, θα μας δώσει και ένα τυράκι. Δεν γίνεται. Κάθε φορά μας δίνεις κάτι. Έτσι. Να μην το ξέρει κανένας όμως.
1: Ναι.
2: Βάλε ένα τέτοιο ρε
1: παιδί. Το είπες ότι θα το έλεγες στην εκπομπή του Παζαριού και δεν μπορείς, οπότε μας το χρωστάς. Θα το πεις. Θα το πεις.
3: Έλα. Μετά τις 10 Νοεμβρίου. Θα ξαναέρθω πάλι.
1: Άρα θα το πεις στις
3: Χριστουγεννιάτικες. Θα έχω το χαρτί και δεν μπορώ να σας ανακοινώσω δύο μεγάλες διοργανώσεις.
2: Α, ωραία, τέλεια.
1: Πολύ καλά. Μας αρέσει αυτό, έτσι, για αναμονή. 919.gr, παιδιά, ξέρετε, εσείς μπαίνετε στο chat, δεν θα ακούσετε τίποτα δικό σας. Τα κορίτσια το άκουσαν βέβαια τις δικές τους παραγγελίες, η Κατερίνα και η Εύελιν.
2: Ζητήστε μας τις επιλογές σας και δεν θα βάλουμε τίποτα έτσι όπως κάνουμε κάθε φορά. Έτσι για να κουβέντα να γίνεται.
0: Χριστό. Μία άλλη νεανική ανησυχία η οποία τη βλέπω τώρα τελευταία στην κεντρική πλατεία της Άρτας. Τα παιδιά με τα ποδήλατα και τα skates έχουν κάτι για αυτούς έτσι σίγουρα.
3: Πιστεύουμε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει φύγει το αμαξοστάσιο απέναντι από το τέρατο το δημοτικό.
0: Ό,τι καλύτερο αυτό.
3: Και θα πάει στο χώρο που είναι το πράσινο σημείο, στη γέφυρα Καλογύρου. Εκεί έχουν προχωρήσει μία μελέτη, στο οποίο περιλαμβάνει για skateboard ένα χώρο. Και υπάρχει και μία δεύτερη μελέτη, σε περίπτωση που μας παραχωρηθεί κομμάτι από το στρατόπεδο Παπακώστα, να γίνει ένα χώρος στίβου, ένα γήπεδο 5x5 και ένας χώρος για skateboard.
0: Καλά, αυτό θα ήταν το ιδανικό. Το ιδανικό εκεί μέσα να υπάρξει ζωή, επισκεψιμότητα, καφετέρις κατά μία έννοια, ένα εστιατόριο, κάτι το οποίο να είναι δημοτικά αυτά όλα.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και το ποτάμι, έτσι, να αρχίσουμε και το ποτάμι να το παρουσιάζουμε για να το βγάζουμε έξω στη φόρα και να γίνει και εκεί. Να τραβήξουμε και εκεί την αγορά, να το πω, τη διασκέδαση, να το πω, γιατί έχει χαθεί και διασκέδαση στην Άρτα. Τι έχεις γι' αυτό, έχεις τίποτα.
2: Δεν υπάρχει τίποτα που διασκέδαση. Τι να κάνει.
1: Τι να κάνει. Αν έχει καμιά ιδέα, κάτι ξέρω. Θα κάνει ένα μόνιμο ποτάμι Art Festival. Θα το κάνει μόνιμο, ρε παιδί μου. Θα το κάνει. Κάτι έχει
2: κρυφτεί. Με ένα μόνιμο διασκέδαση να έρθει το καλοκαίρι και να με βάλει στο beach volley.
3: Εθελοντή.
2: Το είπα αυτό από πριν.
3: Πάντως για μουσική μαζί με τη διεύθυνση πολιτισμού με την κυρία Τσόλα έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία ώστε να κάνουμε ένα φεστιβάλ το καλοκαίρι μουσικών σχολείων και πανεπιστημίου. Θα είναι πενθήμερο, την πρώτη μέρα θα είναι η πρωτοβάθμια. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μέρα θα είναι μουσικά σχολεία και την πέμπτη μέρα θα είναι το πανεπιστήμιο, στο οποίο θα κλείσει με μια εκδήλωση, μια συναυλία στο τέλος.
2: Τέλεια.
3: Με όνομα έκπληξη.
2: Και μετά θα παίξουν μουσική τα Goblin.
1: Ναι, θα πάμε εμείς εκεί πέρα, θα το κάψουμε το μαγαζί.
3: Πάντως το όνομα είναι το έντεχνο.
1: Ναι, ωραία. Ναι, κάποιος εδώ μέσα. Κάτι. Ναι, το βγάλω κι άλλο να βράγει έτσι πίσω.
3: Ναι, προσπαθούμε λίγο να δούμε οι άλλες πόλεις που έχουν μουσικά σχολεία πότε έχουν κλείσει αντίστοιχα φεστιβάλ. Πήραμε κάποιες τιμές από ξενοδοχεία ώστε οι μαθητές που θα έρθουν να έχουν χαμηλότερες τιμές στα ξενοδοχεία και στα φαγητά. Λογικά την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, αν δεν αλλάξει τίποτα.
1: Πάρα πολύ καλό.
3: Γιατί πρέπει να αναδείξουμε και το μουσικό σχολείο που κάνει καταπληκτική δουλειά, αλλά και το Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής.
1: Είναι και Πάσχα εκείνες τις μέρες, οπότε κύριε, δεν ξέρω πώς θα
3: είναι. Μετά το Πάσχα, την πρώτη εβδομάδα μετά το Πάσχα.
1: Ναι, είναι
0: κύριε Αντιδήμαρχε, θέλετε να μας πείτε ότι θέλετε να αναδείξετε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
3: Αυτή τη στιγμή έτσι.
1: Παράρτημα
3: έτσι λέγεται
1: το παράρτημα Άρτας. Το παράρτημα Άρτας.
3: Το παράρτημα Άρτας.
1: Το παράρτημα Άρτας. Το πανεπιστήμιο είναι.
0: Ναι, αλλά οι δρομές που θα. Γιατί εγώ είμαι γκόμπλιν.
1: Ναι,
0: αλλά όταν θα περάσουν οι δρομές απάνω από το γεφύρι, θα βλέπουν αριστερά το ιστορικό γεφύρι της Σάρτας, θα βλέπουν μια πινακίδα που θα λέει προς Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
1: Θα γράψουμε από κάτω.
3: Ξαφνικά θα μπει ένα μπάνερ επάνω και
1: θα κάνουμε εμείς, ναι.
2: Θα πάμε εμείς.
0: Και ξαφνικά, Βαγγέλη, δεν σε χρειαζόμαστε την Κυριακή. Τι να κάνεις,
1: Βαγγέλη.
0: Πάμε υπόλοιποι.
1: Εντάξει. Θα το παρουσιάσουμε εμείς.
2: Ας κάνουν φωτογραφία στο γεφύρι της Σάρτας και φτάνει, δεν χρειάζεται.
0: Μα είναι το πιο ιστορικό.
2: Δεν μας το κλέβουν αυτό, κύριε.
0: Είναι κάτι, αν θυμόσαστε, αγαπητά Goblins, όπου το διαβάζαμε στο δημοτικό. Το ιστορικό γεφύρι της Σάρτας.
1: Αυτό εννοείται, ρε παιδιά.
0: Το ξέρει όλη η Ελλάδα.
2: Αυτό δεν αλλάζει ποτέ.
0: Γι' αυτό και θεωρώ ότι πολλοί αθλητές έρχονται και για την εμπειρία να δουν το γεφύρι.
2: Αυτό.
1: Ισχύει. Έτσι.
3: Για το γεφύρι που λέτε, όταν είχαμε το Final Four του κυπέλου στο Volley. Σε συζήτηση που είχαμε με την Ομοσπονδία, λέγαμε πού θα γίνει φωτογράφηση των αρχηγών των ομάδων, των τεσσάρων ομάδων. Και μόνοι τους κατευθείαν είπαν, δεν υπάρχει καλύτερος χώρος από το γεφύρι. Θα ανεβούν και οι τέσσερις αρχηγοί των ομάδων μαζί με τους προπονητές και θα φωτογραφηθούν μαζί με το κύπελο πάνω στο γεφύρι. Το οποίο έχει παίξει σε όλα τα μεγάλα site.
0: Παντού.
2: Σημείο αναφοράς δεν υπάρχει τώρα. Όταν λες Σάρτα, σου έρχεται το γεφύρι. Και μετά όλα τα άλλα.
0: Λοιπόν, για να αποφύγω εγώ την παρουσία μου την Κυριακή στο γεφύρι, στο δρόμο του γεφυριού, το γεφύρι πώς και φωτίστηκε, κύριε αντιδήμαρχε, και είχαμε τα ντράβαλα στις σαρτινές γοητευτικές σελίδες στο Facebook.
3: Σας άρεσε?
1: Πάρα πολύ καλά.
3: Φωτισμός.
1: Έπρεπε να γίνει.
0: Πας καλά.
3: Τώρα πώς φωτίστηκε.
0: Πας καλά.
3: Το αποτέλεσμα μετράει.
0: Εμείς το ξέρουμε πίσω.
2: Εμένα και παλιά μου είχε αρέσει.
1: Εγώ ήμουν και...
2: Βάγια, αυτό είχε κάνει χριστουγεννιάτικο. Ήταν ωραίο, εμένα μου είχε αρέσει.
0: Τώρα μιλάς για το Βάγια. Πότε ήταν ο συγχωρεμένος ο Βάγιας? Πριν 20 χρόνια.
2: Δεν καταλάβαινε τίποτα.
0: Τι δεν έγινε αυτό.
2: Δεν καταλάβαινε τίποτα. Τι φώναζε να αρχαιολογίζει, τι είναι μπάρ, φώναζε όπω ήθελε.
0: Γιατί εδώ πέρα ο λόγο κύριο δεν έβαλε κλιματιστικά και τον κράξανε και.
2: Ρε φίλε, τι
0: δηλαδή, έκανε αυτό. Ένα καλό και κοίταγα να δουν, ρε φίλε, η μιζέρια.
1: Γιατί
0: μας,
1: τα έβαλε.
0: Γιατί έβαλε τα κλιματιστικά. Πώ τα έβαλε.
2: Δεν θυμάμαι τι, κάτι τέτοιο.
0: Άστο, άστο, δεν χρειάζεται. Γιατί τα έβαλε όμω. Για να είναι του αθλητέ.
1: Θα ψοφίσουν
0: να είναι του αθλητέ.
1: Να μην έχουν να ανέβουν πάνω στο.
2: Βγάλτε και τα ξαβγάζουμε τα παρπεδάκια μου για δύο μέρε.
1: Να μην έχουν σκάλα να ανέβουν πάνω οι τέτοιοι. Η ρεπόρτερ και αυτή. Άστα, δεν πειράζει. Είναι άλλα προβλήματα αυτά που υπήρχαν.
0: Έχει τραγούδι.
1: Έχω πάρα πολλά τραγούδια. Παίζει ήδη μέσα και θα παίξει κι άλλα.
0: Βάλε.
2: Αυτό.

0: χίλιες φορές.
1: Οι όμορφες συζητήσεις off the record.
2: Δεν λέγονται αυτά.
3: Αυτά δεν λέω. Αυτά είναι αυτά που μένουν εδώ μέσα. Δεν υπάρχει. Θα τα δείτε κάποια στιγμή όταν τα βγάλει το.
1: Το σύστημα.
3: Το TikTok εδώ. Το TikTok ελπίζω. Να πούμε καλησπέρα. Να πούμε καλησπέρα στον Κωστή στην Αμφιλοχία. Να πούμε καλησπέρα στην Άννα μας. Καλησπέρα και στη Στεφανία. Να είστε καλά. Είμαστε εδώ. Δεν θα ακούσετε Ευαγγέλια απόψε. Θα τον ακούσετε βασικά, αλλά τον ακούσετε πολύ βαθιά, πολύ μακριά. Ναι, είμαστε τα Goblins εδώ.
1: Παλεύει με τις κονσόλες.
3: Τον έχουμε στην κονσόλα απόψε.
2: Έχει.
3: Στη ρύθμιση των ήχων.
1: Και πάντα ο Αλέξανδρος μου λέει την επόμενη μέρα. Καλά μου λέει. Τι κάνετε εκεί πέρα. Γιατί λέω, έλα εσύ να κάνεις κονσόλα και να
3: πιάσει.
1: Και να ράξω εγώ.
2: Τι κάνουμε,
4: παιδί. Έχει απέναντι τον Αλέξη μεθαύριο που θα παρουσιάζεται. Θα παίζει μουσική.
3: Το εξακολουθεί.
2: Καλά, μου ήρθε μαζί.
1: Καταρχάς, ο Αλέξης θα παίξει μουσική στον Ντεζαβού το βράδυ.
4: Το Σάββατο το βράδυ. Το έχουμε κανονίσει.
3: Να θεθεί σε
4: από τον Ντεζαβού θα έρθει κατευθείαν στο
2: Σάββατο. Ακόμα καλύτερα.
3: Όπω ό,τι πρέπει. Άρα τον έχουμε για πλάκα. Τον έχουμε για πλάκα.
1: Δεν πίνει πολύ ο Άλεξ. Αλλά αν πάω κι εγώ στον Ντεζαβού. Εκεί θα πιούμε.
3: Εκεί θα πιείτε. Κάτι τέτοιο είχα δει.
2: Θέλει κάτω λίγο γκολ μετά για να θα παίξει το πρωί.
3: Ναι, ρε. Κι άστο με κοίτα.
1: Γιατί θέλετε να με διώξετε από το ραδιόφωνο. Εξηγήστε μου το λόγο.
3: Εμένα με απέλησε ήδη λέει. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Δεν το έχω πάρει ακόμα πολύ.
1: Έχουμε τον κύριο Γιώτη εμεί για να φοβάσαι. Θα ήθελα να σχολιάσετε το άλλο το σημαντικό γεγονός. Έχω κλονιστεί από προχθές. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Το χάσαμε το κορμί, έτσι. Πάει
3: το κορμί.
1: Η τέτοια μας, η πρέσβης.
3: Ο Αργυρός κλαίει ακόμα.
1: Θα το κλαίμε οι υπόλοιποι.
4: Και όχι μόνο.
3: Και όχι μόνο, ναι, παιδιά.
4: Δεν προλάβαμε να τη φέρουμε και στην Άρτα.
3: Ναι, ρε. Ερχόταν να μας κάνει.
1: Κυρία Αντιδήμαρχε, πώς τη φέρατε.
4: Θα τη φέραμε εδώ.
1: Την είχαμε μόνιμα στο σεφ εμείς. Στο σεφ ερχότανε.
3: Ερχότανε, ήταν δικιά μας.
1: Και τώρα γιατί μας την πήρε ο κύριος Τραμπ.
3: Κάτι λέει, έβαλε κάποιον να της πληρώσει την κάρτα 100 χιλιαρικά και μόνο μου.
1: Εδώ η άλλη αγόραζε.
2: Τώρα εκεί για αυτό.
3: Για 100 χιλιάρικα
2: δεν τα ξέρω.
3: Σιγά πήγε να ψωνίσει.
1: Ρε Τραμπ, η άλλη αγόραζε κουρτίνες και χαλιά. Και ο συγχωρεμένος μπήκε φυλακή. Κρίμα. Τα πήρε όλα πάνω του. Κρίμα.
3: Ελπίζουμε να αντικαταστήσουμε κάποιο.
1: Καλά, ξέρω σφαίρε τώρα. Ό,τι να είναι.
3: Έλαντε.
1: Πάει το κορμί.
4: Είχε ανεβάσει ψηλά το πύχη.
3: Ναι, τώρα τι. Ό,τι και να φέρει.
1: Παιδιά, ό,τι και να φέρει τώρα.
3: Δεν χώρισε και καμία ο γιος το κόμμα.
1: Ποια ήταν τη Ουκρανία, ήταν.
3: Η Ρωσίδα. Η Ρωσίδα υπουργός εξωτερικών, φίλε. Αυτή να μας φέρει.
1: Αυτή λέμε.
3: Αυτή να μας φέρει. Αυτή να μας
2: φέρει. Φέρτε κι άλλο. Παιδί, αν είναι δυνατό.
1: Δουλειά δεν θα κάνει.
3: Ναι, παιδί μου, ναι.
2: Ποιος τι κοιτάει τη δουλειά τώρα, πράγματα. Αυτά είναι πουσιδρομικά πράγματα.
3: Χρήστο, πες και σε κάτι γιατί είμαστε ξεφύγουμε και βλέπεις τι θα κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε να πεις ότι απολύεστε, παιδιά. Δεν σας παίρνω την Κυριακή.
4: Δεν γίνεται αυτό.
3: Σώσε μας, Χρήστο.
1: Σώσε με. Σώσε μου.
3: Κάπου το είδα αυτό. Κάτσε, έχω
1: τώρα. Και σε ρόκο
3: παίζει. Το έχω τώρα παίζει. Ακούστε το, παιδιά. Ακούστε το.

0: Η ώρα πήγε 11.30.
1: Μπράβο, κούκι μου.
0: Κούκου, κούκου.
1: Το κούκου ξέρεσαι.
0: Συγγνώμη. Πέρασε η ώρα, ήθελα να πω αυτό.
2: Πέτρες, δεν έμεινε πολύ ώρα.
0: Τι παιδιά,
3: το καταλάβατε καθόλου?
2: Τι να καταλάβω, άμα έχεις καλή παρέα. Τούλα μορτιού εδώ να πούμε.
0: Η καλύτερη παρέα. Αν και έχει πράσινη ετικέτα. Αλλά τι να κάνεις.
2: Εντάξει, Ιρλανδέζικο, είναι άλλη φάση τώρα.
3: Κόκκινο χρώμα όμως. Πάρε απάντα με τον αγαπημένο αντιδήμαρχο, τον Χρήστο τον Γιώτη. Μιλάμε για πολλές όμορφες καταστάσεις, παιδιά, οι οποίες δεν τις διανοείται ο ανθρώπινος νους που θα γίνουν στην πόλη μας, που θα μπορούσαν να έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά κάποια εμπόδια, ας μην τα πω τώρα γιατί, μπας περιπτώσει. Ξέρετε, το
0: μια πολύ όμορφη κατάσταση πριν συνεχίσεις για να πεις τα προβλήματα.
3: Ναι.
0: Θα γίνει το Σάββατο το βράδυ στον Τεζαβού.
3: Το είπαμε αυτό. Ναι. Σάββατο βράδυ.
0: Σάββατο βράδυ θα γίνει χαμός.
3: Θα έρθεις.
0: Λογικά.
3: Γιατί το πρόκειται σε live.
0: Έχω εσύ. Και live εγώ μόνο. Θα πάω κατευθείαν εγώ
2: στο live. Και live.
0: Και μετά εδώ. Εντάξει,
3: δεν ξέρω. Να έρθω να σε πάρω, θα πάμε. Θα
2: πάρει και δεν πάμε.
3: Θα πάρει άδεια.
2: Εγώ την έχω μόνιμα την άδεια.
3: Καλά, καλά. Για βγάλει την πλατούλα. Βγάλει την πλατούλα εδώ την παντόφλα.
0: Εσύ λίγο θα φύγω τώρα. Μαλακέ παντόφλε. Φίλε, το μυστικό είναι μαλακιά παντόφλα. Να παίρνει από αυτέ τι ξενοδοχειακέ να τι κάνετε δώρο στι γυναίκε.
3: Ναι, και να σου πω. Εσένα γυναίκα δεν φτιάχνει τυρόπιτα σπίτι. Ισπανακόπιτα.
0: Ναι.
3: Με τι ανοίγει το φύλλο?
0: Δεν ανοίγει φύλλο.
1: Το παίρνει έτοιμο.
3: Να το κόλπο.
1: Καλή ιδέα.
3: Να τα μα.
1: Αφαιρέστε όλου του μπλάστε από το σπίτι.
3: 11.30 δημοτική ραδιοφωνία Άρτα από την Άρτα και για όλο τον κόσμο στο 919.gr. Γκουράκ Γκόμπλινγκ σήμερα παρέα με τον αντιδήμαρχο. Πε το τίτλο.
0: Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού. Έχει φέρει την Άρτα σε τόπο επίπεδο, την έχει κάνει κορυφή. Χρήστος Γιώτης Παύλα.
2: Και παραμένει απλός, έτσι.
0: Και είναι ένας άνθρωπος δίπλα μας, ένας γκόμπλιν.
1: Μα γι' αυτό τα γκόμπλιν, θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά.
2: Ναι, μην το
1: ξεχάσουμε. Είναι επίσης παρουσιαστές του δρόμου του Γεφυριού.
0: Μην το ξεχάσουμε. Δεν τον πείσαμε να μας απολύσει, δυστυχώς.
3: Θα πάω εγώ του Γιώργου του Μίγδου. Γιώργο, κλείνει μικρόφωνα. Μην μας αφήνεις. Στο mute.
0: Τον Καρατζά θα έχουμε στα. Τον Τάση. Θα συνοηθούμε τα παιδιά. Θα μας κόψουν, εντάξει, δεν ακουγόμαστε.
3: Να κάνω μια ερώτηση. Πού θα βρισκόμαστε ακριβώς?
1: Μπροστά από το συντριβάνι.
0: Το μικρό ή το μεγάλο?
1: Το
0: μεγάλο. Έχουμε και το ψύχτη.
3: Τι ώρα?
1: Από τις 9 η ώρα μέχρι τις 11.30.
3: Βρεά
1: Θεόβουβε. Κατευθείαν από τον Τεζαβού.
3: Ναι, βρεά Θεόβουβε. Αλλά δεν θα τελειώσει η εκκλησία εκείνη την ώρα. Στον Άγιο Δημήτριο.
1: Εντάξει. Και δεν πρέπει να κάνετε λίγο πρόβα.
0: Και η δικιά μου.
3: Που ατρίχει ο ιερέας με το θυμιατήρι. Να κάνει την έξοδο όπως κάνει στοιχείο.
0: Εγώ ωριακά θα έρθω 10 παρά 20, 10 παρά 10.
3: Ωραία.
0: Από μένα γλιτώσατε.
2: Καταρχήν η παραγωγή θα έπρεπε να μας κλείσει ξενοδοχείο πριν, ρε παιδί.
0: Δεν καταλαβαίνω εγώ αυτό το πράγμα. Να φτιάξει έτσι τη φωνή του.
2: Μετά φαγητό, μετά ξέρω ένα φέψιμα, κάτι.
3: Είμαι σίγουρος ότι κοιμάται η Τζέννη. Κοιμάται η Τζέννη, τα λες. Στάνταρ. Δεν υπάρχει αυτό. Από καιρό έχεις κοιτάξει, είμαι σίγουρο ότι το έχεις κοιτάξει καιρό.
1: Μια χαρά είναι.
3: Τέλεια. Υπέροχα.
2: Πέρα την πλάκα, εγώ ήθελα να ρωτήσω άσχετο βέβαια πάλι. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε ένα κύπελο εδώ αδρών μπάσκετ.
0: Έχει φαρθεί. Να φέρουμε πήγε τον
3: Μπάσκετ. Να λέω εγώ τώρα.
0: Να κάνει προπόνηση. Να κάνει προπόνηση ο Πάοκ. Δεν πειράζει έτσι.
2: Όχι, δηλαδή επειδή έχουμε καλές σχέσεις με τον μπάσκετ, γι' αυτό λέω. Και το βόλι.
1: Κοιτάξτε, βόλεϊ στα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε Final Four.
2: Ωραία.
1: Μάλλον θα έχουμε το 28 των γυναικών.
2: Α, ωραία.
1: Το Final Four. Αφού φέραμε πέρυσι των αντρών, τώρα θα πάρουμε το γυναικών. Στο μπάσκετ είχε γίνει μια συζήτηση πέρυσι με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Μήπως μπορέσουμε και πάρουμε συνδιοργάνωση με την Πάτρα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Το Final Eight.
0: Το Final Eight.
2: Μπράβο.
1: Πλέον όμως θα σταματήσει να είναι Final Eight και θα είναι Final Four.
2: Λογικά.
0: Θα το κάνουμε μόνο.
1: Αλλά όπως σας είπα, αρχές Νοεμβρίου θα γίνει μια συνάντηση και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του Βόλεϊ και με το μπάσκετ. Θα βάλουμε τις διοργανώσεις για τα επόμενα τουλάχιστον δύο χρόνια.
2: Κάντε, περιμένω τον πρόεδρο.
0: Να έρθει.
2: Ωραία, ωραία. Καλό αυτό. Να, ορίστε. Είδες, το βγάλαμε το λαβράκι.
0: Βγαίνουν, βγαίνουν. Εδώ σήμερα βγαίνουν.
2: Να το.
3: Εγώ θα σου πω όμως κάτι άλλο, Δημητρία, γιατί είπες πιο πριν και συμφώνησε και ο Χρήστος για τον Beach Volley ότι θα είσαι ως, ο βασικός linesman.
2: Τίθε θέμα, ναι, θα είμαι ο βασικός linesman.
0: Ναι. Στις πίσω σημαίες.
2: Στην εκεί που γίνεται το σερβίς.
3: Ωραία.
2: Ναι, μην νοιάζει πια.
0: Να δείχνει το
2: άλλο. Ομάδα.
3: Μην μιλήσει εσύ. Ιωάννη, εσύ που θα είσαι. Κριτής εκεί, τι θέλεις να είσαι.
0: Εγώ δεν θα είμαι. Έτσι δεν με θέλετε μάνα.
3: Όχι, Ιωάννη.
2: Ιωάννη.
3: Προφανώς, προφανώς η σύζυγος ακούει.
1: Δεν κοιμάται.
0: Γι' αυτό σας είπα, έχω και το μικρόφωνο.
2: Δεν κοιμήθηκε
0: πάντα. Αλλά εγώ θα καθαρίζω με τις πετσέτες στα κορίτσια, τους παίρνουν τον ιδρώτα.
3: Τον ιδρώτα. Γατάκια. Εγώ ξέρετε που θα είμαι.
0: Που θες.
3: Στο στούντιο και θα παίρνω συνεντεύξεις.
2: Δεν το σχάλασε. Μία είναι η θέα η σωστή. Πίσω από το σερβίς τώρα έχεις κάνει το τέσσερα με το μικρόφωνο.
0: Κάτσε
2: και εσύ. Πίσω από το σερβίς θα σε βαράει.
0: Εγώ θα μαζεύω τον υδρότα από τα κορίτσια. Δεν πειράζει.
2: Τίποτα.
3: Εγώ συνέντευξη σου λες. Χαλαρές.
0: Εσύ συνέντευξη.
2: Και να προσπαθεί να πέσει και όλα σας σώσει εκεί στη γωνία, στη γραμμή.
0: Θα είμαι κάτω από την πιτσά.
2: Τι άλλο θες. Και να προσπαθεί με...
3: Με ζήλο.
2: Με ζήλο και με...
3: Με ένταση.
2: Εντάξει, έχει πάει 11.30 ώρα.
0: Δεν μπορούμε να τα πούμε. Δεν θα μας κόψει το ισορρόπο. Την γλιτώσαμε.
2: Μετά τις 10 λες ότι θες. Είναι επιβεβαιωμένο.
3: Χριστό, με θέμα παραποτάμιου πάρκου, να κάποια εκδήλωση εντός του χώρου ή μπα.
1: Έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε αγώνες δρόμου. Μια καινούργια διοργάνωση με τοπικό σύλλογο εδώ στην Άρτα, με τους Τιτάνες. Είναι μια καινούργια προσπάθεια που κάνουμε, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε το παραποτάμιο. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος. Έχουμε αγώνες δρόμου την επόμενη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη έχουμε διεθνές τουρνουά Αλίας.
0: Α, το έχουμε το Αλίας, συνεχίζει κανονικά έτσι.
1: Ναι, πλέον είναι διεθνής. Για πρώτη φορά θα έρθουν και από άλλες χώρες. Και του χρόνου έχουμε μιλήσει με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και μας έχουν στείλει και την πρότασή τους σε κάποια πράγματα, κάποιες εξέδρες που θέλουν να φτιάξουμε και συζητάμε για μεσογειακούς αγώνες.
3: Εκεί, Χρήστο, γίνεται πάρα πολύ συλλόγος και για την παιδική χαρά η οποία δεν υφίσταται και ότι υπάρχει και η δικαιολογία γενικότερη που ακούγεται στον κόσμο ότι είναι ένας αποταμιευτήρας της ΔΕΗ το παραποτάμιο, γι' αυτό δεν γίνονται κάποια έργα εκεί μέσα. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Όπως γνωρίζετε, έχει αλλάξει η νομοθεσία για τις παιδικές χαρές. Έπρεπε να συνεδριάσουν οι επιτροπές. Προσπαθήσαμε και βρήκαμε κάποια χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών, σύν από πόρους του Δήμου. Με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών που συζητήσαμε σαν δημοτική ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα, οι πιο πολλές παιδικές χαρές αρχίζουν και κατασκευάζονται. Αλλά πλέον δεν έχει καμία σχέση όπως ήταν οι παιδικές χαρές τα προηγούμενα χρόνια. Η νομοθεσία έχει αλλάξει. Μετά το ατύχημα που έγινε σε ένα Λούνα Πάρκ, τα πήρε όλα η μπάλα. Παιδικές χαρές, τα πάντα, Λούνα Πάρκ. Φανταστείτε ότι.
0: Εγώ θα το πω και το παράπονο μου και σαν κακή, αλλά και σαν τέτοιο. Επειδή πέρασα και από αυτό το κομμάτι, ήμουνα για πολλά χρόνια, όταν ήμουνα στην Τεχνική Υπηρεσία και στην Πολιτική Προστασία, συγγνώμη κιόλας που το λέω αυτό, αλλά. Ήμουνα και σε συντήρηση παιδικών χαρών και δυστυχώς υπήρξε συντήρηση παιδικών χαρών και έπρεπε να είμαι εγώ υπεύθυνος που παρακολουθούσα τον μελετητή και αυτόν που έδινε τις πιστοποιήσεις. Όταν σου λέω ότι δεν πρέπει να περάσει από το μπουφάν, αυτό που έχει στην κουκούλα, να μην περνάει μέσα από μια γραμμή που είναι να κάνεις τσουλήθρα, ξέρω εγώ, και δεν μπορεί να πνιγεί το παιδί. Και το έκαναν αυτό τόσο αυστηρό και ακόμα πιο αυστηρό ακόμα την παιδική χαρά. Και θυμάμαι πώς ήμασταν εμείς. Μπορεί να είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, αλλά ρε παιδιά, εμείς παίζαμε στο ξερό τελείως, κάτω στο χαλίκι. Και τρώγαμε και ξύλο αν πέσουμε. Και τώρα το φτάσαμε στο άλλο άκρο. Ότι μην χτυπήσει, μην ματώσει, μην κάνει, αφήστε τα παιδιά. Αφήστε τα παιδιά να νιώσουν, να γίνουν παιδιά. Αφήστε να χτυπήσουν, να πάρουν αντισώματα, να πάρουν τα πάντα. Δηλαδή το έχουμε ξεφτυλίσει τελείως με αυτό την ασφάλεια που υποτίθεται ότι πρέπει να παρέχουμε στον κόσμο. Γιατί θα μακρηγορήσω, αλλά δεν θέλω. Σταματάω εδώ.
1: Πάντως και να θέλουμε. Υπήρχαν όργανα να βάλετε. Εσύ, Γιάννη, ξέρεις, στο Δήμο δουλεύεις, ξέρεις ότι υπάρχουν όργανα που αναγκαστήκαμε να τα βγάλουμε. Έτσι. Αν δεν μπαίνεις πιστοποίηση και δεν έρθει η αρμόδια επιτροπή να ελέγξει και να σου πει ότι έχει τις άδειες όλες, ότι τα όργανα αυτά είναι κατάλληλα, δεν μπορείς να βάλεις. Δεν μπορείς να βάλεις πλέον ό,τι όργανο θέλεις.
0: Πριν Χρήστο, μας υποχρέωσαν να βάλουμε πρώτον και εκείνο αυτό το τέτοιο κάτω, το ταρτάν, που αυτό το, με τα κυβάκια, ωραία, τα κυβάκια, τα οποία είναι πανάκριβα και τα οποία για αντικατάσταση.
1: Και σε ένα χρόνο, όπως θα καίει ο ήλιος,
0: λιώνουν και χάνονται και τελείω. Δηλαδή, χίλιες φορές χαλικάκι, χαλικάκι ψηλό.
2: Όντως, κάναμε δεν το συζητάμε. Μου σε σιδερένια, ναι, μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι. Και, να καίγεσαι από πάνω, να πέφτεις και στο σύμπλο.
2: Με γκάμματα. Δεν είχε τέτοια.
0: Έτσι, έτσι.
2: Και πρόσεχε, σε σκίς και τσίγκους.
3: Κανονικότατα. Ναι ρε, άφηνες δέρμα. Υπήρχε,
2: δηλαδή.
3: Άφηνες δέρμα.
2: Δεν υπήρχε ισοκρέας. Άφηνες
3: δέρμα.
0: Εντάξει, κάπου και η νομοθεσία όντως έχει ξεφύγει.
2: Σίγου και πάντα το.
3: Μια άλλη φούλα είναι.
2: Κλασικά.
3: Λοιπόν, τελευταία 20 λεπτά, όποιος θέλει μπορεί να στείλει κάποια ερώτηση εδώ πέρα στον Χριστό, τον Γιώτη, για οτιδήποτε τον απασχολεί σε αθλητικό δρόμενο πάντα. Εμείς θα τη μεταφέρουμε, αυτόφια. Ιωάννη, τι ακούμε, βασικά δεν ακούμε, τι θα ακούσουμε.
0: Θα ακούσουμε επιλογές του Γιώργου, ακούσαμε το Manic Street Preachers στο EV το Ρέντλης και τώρα θα ακούσουμε Κούρο Σίβο, εσύ που πάντα έλεγες. Και έχει εδώ και συζήτηση ωραία με τα παιδιά μέσα στο chat.
3: Για καθίστε, επειδή να κάνω εγώ μια διαφήμιση.
2: Για κάνε εγώ μια διαφήμιση.
3: Να δω πότε είναι, βασικά δεν θυμάμαι. Θα σας πω. Δώστε το μισό λεπτάκι. Τρεραν.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, πραγματικά σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Γιώργο που λέει μπράβο, ρε Γιάννη, επιτέλους ένας άνθρωπος που τα λέει δημόσια. Έτσι είναι, ρε φίλε. Έτσι είναι, αφού τα έχουμε ζήσει. Είναι δυνατόν. Αυτή η νόμη. Δεν θέλω. Σταματώ.
3: Τώρα 24 είναι, 25 είναι, θα σας ενημερώσω την άλλη Τετάρτη, η γιορτή Τσίπουρου στη Σκούπα.
0: 25 είναι Κυριακή, αποκλείεται να είναι.
3: Γιατί,
0: εμείς ήμασταν... Γιατί 26 γιορτάζουμε, έτσι, οπότε...
3: Ναι, το ξέρω, αλλά το 25 όμως, γιατί το αποκλείσαι από τη Σκούπα, ήμασταν όμαλοι εμείς.
0: 25 είναι Κυριακή, μωρέ.
3: Και τι πάει να πει αυτό.
0: Αφού είπες Τετάρτη. Τι Τετάρτη.
3: Στην εκπομπή μου θα το πω. Hello.
0: Άσε μας, μπορεί να πεις την εκπομπή. Τίποτα να πεις. Πες το τώρα. Πες το τώρα.
3: Κάτσε να κλείσω, Γιάννη.
0: Θα κάνεις πάλι και την άλλη εβδομάδα.
3: Αυτό το οποίο σας έλεγα, παιδιά, είναι το εξής, ότι... Μπα να μιλάς εσύ.
2: Θα κάνεις και την άλλη εβδομάδα εκπομπή.
3: Μόνο εγώ ακούγομαι. Αλλά δεν πειράζει. Παιδιά, κάποια μέρα τώρα είναι η γιορτή Τσίπουρου στη Σκούπα. Θα σας ενημερώσω.

0: you do what they told ya. Now you do what they told ya.
1: Καληνυχτάκιδες εμείς.
2: Εμείς
3: ναι, ναι, ναι. Καληνυχτάκιδες. Και εμείς και εσείς.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για την παρέα σου.
3: Εγώ ευχαριστώ που κάναμε έτσι το... του Noah's Better, ας πούμε, το γνωστό.
2: Αναλώνουμε.
3: Και θα τα πούμε την Κυριακή.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή, αφού εδώ μας πίεσε με μαστίγια και με κόλπα άλλος εδώ πέρα. Τι να τον κάνω.
3: Δεν σας υποσχόμαστε τίποτα.
2: Δεν ξέρουμε τι θα βγει. Δεν ξέρουμε τι θα βγει, θα δείξει.
3: Αλλά εντάξει, θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα.
1: Ποιο είναι αυτό?
2: Καλό σου βράδυ.
3: Το απόλυτο τίποτα. Λοιπόν, καληνύχτα. Θα τα πούμε.
1: Σάββατο βράδυ είναι παρέα. Και αυτό το οποίο επιβεβαίωσα μόνος μου, εσύ να σε πει πλέον εκεί.
2: Να τους τον επιβεβαίνουν μόνο του. Έχετε γιορτή Τσίπουρο μεθαύριο στη Σκούπα πάνω. 25 του μηνός.
1: Κυριακή.
2: 25 του μηνός Κυριακή. Οπότε πάτε να πιείτε πρωτοστάλαμα, πάτε να πιείτε
1: καλά. Γιατί πάτε, τι θα κάνεις δηλαδή.
2: 25.
1: Την Κυριακή τι θα κάνεις. Το πρωί είχες live, μετά τι θα κάνεις.
2: Αχυρώνω.
1: Άρχισε να χειρώνεσαι.
2: Καλησπέρα στα παιδιά στον Αχυρώνα.
1: Καλησπέρα στην αγαπημένη μου φίλη
2: την Κυριακή. Ευχαριστώ που μου άφησε τη Ελληνίτσα να φύγω την Κυριακή. Μου έδωσε ρεπό για να παρουσιάσουμε τον 10ο αγώνα του γεφυριού.
1: Το 10ο καλό θα είναι.
2: 10ο καλό, το καλύτερο. Γι' αυτό είμαστε κι εμείς εκεί. Θα τον κάνουμε ακόμα καλύτερο.
1: Χριστό, ταβάνι δεν έχεις, σε ξέρω σαν άνθρωπο. Οπότε τι γίνεται με το δρόμο του γεφυριού, που τι να περιμένουμε στο μέλλον?
4: Κάθε χρόνο στόχος είναι να γίνονται ρεκόρ συμμετοχών.
1: Θα μπορέσουμε αυτές τις συμμετοχές να τις καλύψουμε σε κλίνες και τα λοιπά? Γιατί ήδη μας μίλησες για Μενίδη, μας μίλησες για Φιλιππιάδα.
2: Φιλιππιάδα, προέβαιζα για να φτάσουν μέχρι που φτάσουν.
4: Η Άρτα έχει ανάγκη από ξενοδοχείο. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Πάμε τώρα.
2: Τώρα ήρθε η ώρα.
1: Α, τη δήμαρχε το ξενία τι θα γίνει?
4: Και αυτό σε...
1: Μπήκε σε μια γραμμή γι' αυτό, ε.
4: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Μακάρι να στρωθεί και η κατάσταση.
1: Αλλά και τώρα,
4: καλέστε το δήμαρχο στον επόμενο μήνα.
1: Θα σου πω,
4: Πας και βγάλετε
2: στα κόμπλεν τα Χριστουγεννιάτικα, κάτι θα κάνουμε.
1: Κοίτα, τον Χριστόφορο θα τον καλέσουμε. Τον κύριο δήμαρχο.
2: Τον κύριο
1: δήμαρχο. Καταρχάς, εγώ να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν ψηφίζω Άρτα και τους ανθρώπους αυτούς τους έχω στην καρδιά μου, γιατί τους θεωρώ φίλους μου και δεν με βλέπουν και ως άνθρωπο που θα τους ψηφίσουν.
2: Ναι, ναι, οπότε.
1: Και έχουμε πιο ωραία σχέση.
2: Θα φέρεις τα δικαιώματα εδώ.
1: Κάποια στιγμή, εννοείται. Αλλά τον Χριστόφορο τον φέρουμε στο ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ.
2: Πότε πέφτει?
1: Δεν ξέρω.
2: Ψάχνω ημερομηνίες. Τώρα επιτόπου.
1: Και να θα έκανα εξάβολο πάλι.
2: Καλά,
1: εσύ. Κλειδώνεις πόρτα, κάτσε να μου πεις.
2: Τι να τον βάλεις να κλάψει μετά.
4: Πάντως να ξέρετε, ο Χριστόφορος έχει αποθυμένο να σηκώσει ΑΕΚ κύπελο στην Άρτα. Όταν είχαμε τους αγώνες του Χάντμπολ, πίστευε ότι θα σηκώσει στις γυναίκες, θα σηκώσει κύπελο. Είχε προετοιμαστεί, θα δώσει στην ΑΕΚ κύπελο.
1: Το κύπελο, ναι.
4: Και την πάτησε και εκεί.
2: Την πάτησε και εκεί.
4: Λέω, μια ευκαιρία είχε.
2: Έλαντε.
1: Εγώ τον κατέβησα, το έκανα, δεν έφερα την ομάδα. Αλλά η ομάδα δεν σου
2: έκανε. Δεν μπόρεσαν, δεν στάθηκαν στο ύψος. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει.
1: Με άλλα αθλήματα τοπικού χαρακτήρα, όπως βλέπω εδώ πέρα που μου στέλνουν κάποιοι φίλοι, με τένις έχουμε κάτι.
4: Με τένις. Αυτό που, αφού είχαμε φτιάξει τα φώτα των γηπέδων του τένις,
1: που και με αυτά πάλι βρήκε σε
2: πάλι τη βρήκε στην άκρη
1: προβλήματα και εμπόδια.
4: Και επειδή εγώ μιλάω με στοιχεία.
2: Να τόσο Χρήστος πάντα.
4: Θέλω να δεις αυτό το και την ώρα που στάλθηκε και τι λέει.
1: Είναι από τον Γιώργο Καραδήμο. Ναι, Γιώτης. Ναι, 8 και 4 μετά μεσημβρίας. Μελέτη τένις, ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου.
2: Τέλειος. Νάτος. Πάντα επίκαιρος.
4: Έχουμε στείλει
2: πάντα
4: δύο μελέτες στο Υπουργείο Αθλητισμού για χρηματοδότηση για να φτιάξουμε το ταρτάν του τένις.
1: Εντάξει, δεν σε πιάνουμε πουθενά.
4: Γιατί για να φέρεις αγώνες και να πιέσουμε την Ομοσπονδία, πρέπει να έχεις και κατάλληλους χώρους, να έχεις προδιαγραφές. Όπως και στο Κολυμβητήριο πέρυσι είχαμε μια πρόταση για να φέρουμε Final Four στο Πόλο. Mm-hmm. Αν δεν είχαμε φτιάξει τους Λέβητες, δεν είχαμε φτιάξει τα φίλτρα, πώς θα φέραμε? Να ρισκάρουμε ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να γίνει το οτιδήποτε?
2: Έλατε.
1: Και να ξεστηλιστούμε, mm-hmm, σωστά. Ναι.
4: Τώρα που έχουν γίνει κάποιες εργασίες και είμαστε σίγουροι ότι είναι εντάξει στο κολυμπητήριο και δεν υπάρχει πρόβλημα, θα προσπαθήσουμε και εκεί να φέρουμε ένα Final Four Πόλο.
1: Τέλεια. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ιωάννη.
2: Εντάξει. Ναι, εδώ, από τον Χρήστο πάντα περιμένουμε το καλύτερο, δεν είμαστε, είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Ακόμα και για αμπάλι ή πετκάν μιλήσαμε, δεν θα σας το αποκαλύψουμε τώρα ακριβώς τι και πώς. Mm-hmm. Σημασία έχει ότι γίνονται δράσεις για όλο τον κόσμο και είναι πολύ όμορφο, παιδιά, αυτό. Ακόμα και για μουσικές μιλήσαμε.
2: Ακόμα και για μουσικές μιλήσαμε και περιμένουμε και από αυτά να δούμε, γιατί ο Χρήστος είπε κάτι πριν, έχει και μια... την Αγγέλα την Τσόλα στον πολιτισμό, που και αυτή όντως έχει πάρα πολύ καλές ιδέες και πάρα πολύ... είναι πολύ οργανωτική, και θα μπορέσουμε να κάνουμε πραγματάκια εδώ στην Άρτα. Θέλουμε ανθρώπους που αγαπάνε την Άρτα και θέλουν να τη βγάλουν την Άρτα μπροστά, και θα έχουμε τρομερά πράγματα, τρομερά.
4: Πάντως να πω ότι για μια διοργάνωση δεν είναι ένα άτομο να τρέχει, πρέπει να δουλέψουν όλοι μαζί, και ευτυχώς όλοι οι συνάδελφοι, οι αντιδήμαρχοι σε όλες τις διοργανώσεις στηρίζουν, είτε είναι τομέας καθαριότητας, είτε τεχνικών υπηρεσιών, και προσπαθούμε όλοι μαζί. Δεν είναι ατομική δουλειά. Με επικεφαλή το δήμαρχο γίνεται μια οργάνωση, ένας συντονισμός, για να μπορέσουμε να βγάλουμε εις πέρα στις μεγάλες διοργανώσεις. Όταν έρχονται στην Άρτα 1500-2000 άτομα, πρέπει να είναι όλα στην εντέλεια, είτε είναι από καθαριότητα των δρόμων, είτε είναι από τα τεχνικά του γηπέδου, όλοι μαζί.
2: Έτσι είναι. Και τι είναι ο Δήμος? Ο Δήμος τι είναι? Είναι μια επιχείρηση που προσφέρει έργο στους δημότες. Άρα λοιπόν και εμείς, ακόμα και οι υπάλληλοι, πρέπει να είμαστε όλοι σε αυτό το στόχο, να μπορέσουμε να βγάλουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για αυτή την πόλη, για αυτή την πόλη που εργαζόμαστε και είμαστε.
1: Θέλουμε να... η πόλη. Επειδή εγώ έχω μεγαλώσει στην Πρέβεζα και είχαμε, ας πούμε, την κόντρα Άρτα Πρέβεζα και τα λοιπά, πιο μικρά και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, η πόλη αυτή έχει υπερβολικά τεράστιες δυνατότητες, έχει απίστευτη ομορφιά. Σε μισή ώρα είσαι σε υπέροχα χωριά στα Τζουμέρκα, σε μισή ώρα είσαι στο Ιόνιο, έχεις δρόμο Εγνατία Ιωνία.
2: Έτσι.
1: Είμαστε κόμβος και απλά πρέπει να αγαπήσουμε μόνοι μας την πόλη και όχι να σχολιάζουμε συνέχεια με μιζέρια.
2: Αυτό.
1: Μας τρώει μιζέρια εδώ πέρα, τίποτε άλλο.
2: Να το πω εγώ, γιατί το λέω πάντα. Παρόλο που είμαστε Αρτινοί και είμαι και Αρτινός και.
1: Μπορεί και εγώ κατά από Άρτα.
2: Έτσι ακριβώς. Εμείς οι Αρτινοί είμαστε κακοί άνθρωποι. Χαιρόμαστε με το κακό του άλλου και όχι με το καλό. Δυστυχώς. Πρέπει να το αποβάλουμε αυτό, πρέπει να φύγει. Να χαιρόμαστε με τη χαρά του άλλου και με τη χαρά όλων μας. Να μπορέσουμε να πάμε καλύτερα.
1: Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι δεν θεωρώ ότι είμαστε κακός κόσμος. Θεωρώ ότι απλά φοράμε παροπίδες ακόμα κάποιοι. Και ότι αν ανοίξουμε τις παροπίδες θα δούμε όλα αυτά τα οποία βλέπει ήδη ο Χρήστος για την πόλη μας, φέρνοντας πανευρωπαϊκά, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αν αγκαλιάσουμε ένα τον άλλον, παιδιά, θα είμαστε πολύ μπροστά και θα γίνουμε πόλος έλξης.
2: Θα φαίνεται πάλι ότι χτιάζουμε τον Χρήστο, αλλά αυτό είπε ο Χρήστος. Τι είπε τώρα? Ότι συνεργαζόμαστε όλοι για να μπορέσουμε να το φέρουμε. Δεν είναι μόνο ο Χρήστος. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Μπορούμε να το καταλάβουμε όλο αυτό.
4: Από έναν υπάλληλο του Δήμου μέχρι τον αντιδήμαρχο. Το δήμαρχο θέλει συνεργασία. Είναι όλα λυσίδα.
2: Έτσι, αυτό είναι.
1: Τον Αχερινή Βιτάλο και το πρόσωπο.
2: Αυτό, παιδιά.
1: Να ακούσουμε λίγο μουσική πριν κλείσουμε.
2: Και μια μουσική.
1: Τελευταία 5 λεπτά.
2: Ναι, να ακούσουμε μια.
1: Ποιο θες να ακούσεις?
4: Σήμερα διαλέγει ο Γιάννης.
1: Ναι, γιατί τις άλλες φορές κάποιος άλλος διαλέγει.
2: Έλα.
1: Διάλεξε, Ιωάννη.
2: Εντάξει. Μια σιωπή θα ακούσουμε. Τη σιωπή από ξένα σπαθιά.

0: Τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σου.
1: Με αυτό θα κλείσουμε.
2: Α, το άλλαξες.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Μου άρεσε αν οι τρύπες εμένα.
1: Θα κλείσουμε όμως με κάτι άλλο. Με αυτό που κλείνεις εσύ, δεν γίνεται να κλείσουμε αυτό.
2: Με το πρώτο τέλος του Βασίλη Παπακοσταντίνου.
1: Έτσι, έτσι.
2: Αρχικά ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Χρήστο Γιώτη, διότι οι ανηλυμένες υποχρεώσεις του τον κουράζουν, δεν τον αφήνουν και βρήκε το σθένος και τη δύναμη να καθίσει 2 ώρες εδώ πέρα.
1: Ένα-2 ώρες, άντεξε, ναι, άντεξε θηρία.
3: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Ξέρετε ότι νιώθω πολύ οικία εδώ στο σταθμό. Το θεωρώ σπίτι μου και ειδικά με την παρέα τη δικιά σας.
2: Αμοιβαίο.
1: Είναι ένα αμοιβαίο πράγμα.
2: Αμοιβαίο, Χρήστο.
1: Είναι αμοιβαίο.
2: Δεν είναι τυχαίο εξάλλου που φωνάζουμε σένα.
1: Έλα, ναι. Αφού σε έχουμε βαφτίσει επίσημα τέταρτο γκόμπλιν. Είσαι κανονικά. Δεν το συζητάμε.
3: Να πω ότι τις περιμένουμε όλους και στον δρόμο του Κηφιριού και να ενισχύσουμε τους Έλληνες αθλητές στο τζούντο το Σαββατοκύριακο στο ΤΑΦ 9 και να χειροκροτήσουμε και την τριάδα τα γκόμπλινς, οι οποίοι θα είναι οι παρουσιαστές και θα παίζουν οι φωτογραφίες ως παντού.
2: Το Λούμπεν.
1: Το Λούμπεν. Και όλα αυτά τα άλλα, τα καινούργια που τα λένε αυτά τα.
2: Ναι,
1: που μας ανεβάζουν.
2: Τα τερμητικά.
1: Έτσι, έτσι.
2: Υπενθυμίζουμε, Σάββατο, τα πιτσιρίκια μας τρέχουν. Τα παιδάκια μας. Δηλώσει συμμετοχών στο παλαιό δημαρχείο, μέσα στη Σκουφά, στον πεζόδρομο. Δηλώνετε συμμετοχή, παίρνετε τον εξοπλισμό σας και τρέχετε. Όπως είπε και ο αντιδήμαρχος όμως, και τελευταία στιγμή μπορείτε να τρέξετε. Δεν αφήνουμε κανέναν να
1: τρέξει. Δεν αφήνουμε κανέναν.
2: Και Κυριακή οι μεγάλες διαδρομές. Αλλά δεν ξεχνάμε το ΤΑΦ 9 και το τζούντο.
1: Και δεν ξεχνάμε ποτέ τις εκδηλώσεις που γίνονται στην Άρτα και στηρίζουμε την Άρτα και στηρίζουμε και την τοπική μας κοινωνία. Έτσι.
3: Και το Σάββατο 5 ώρα είναι το περπάτημα.
2: Το περπάτημα, σωστά.
3: Ξεκινάει από την κεντρική πλατεία, τον Άγιο Δημήτριο. Περνάει από το Θεατράκι, Αγία Θεοδώρα, Κάστρο, Παραποτάμιο και γυρίζει πάλι από τη Σκουφά.
1: Να φαίνονται και τα μνημεία μας έτσι σιγά σιγά.
2: Πανέμορφη διαδρομή.
1: Πραγματικά είναι μια όμορφη διαδρομή.
2: Παιδιά, αυτό ήταν. Τίτλοι τέλους. Γιάννης Πάνου και αντιδήμαρχος Χρήστος Γιώτης απέναντί μου.
1: Ο κόσμος έφυγε νωρίτερα, σας χαιρέτησε. Είμαστε εδώ.
3: Είχε παντόφλα.
1: Μαλακιά παντόφλα. Είπαμε, θα παίρνουμε μαλακιές παντόφλες. Ήταν ο Βαγγέλης Ζαβεδινός με την. Άντε, σκιά του φεγγαριού ήταν απόψε, ήταν ο Γκόμπλινς. Ήταν ο Γκόμπλινς κανονικό.
2: Γκόμπλινς, γιατί γουστάρουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και περάσαμε και υπέροχα και ελπίζω να μην σας κουράσαμε με αυτά που λέγαμε και πιστεύω να το ευχαριστηθήκατε κι εσείς.
2: Καλό ξημέρωμα σε όλους, παιδιά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.
3: Καληνύχτα.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

行く。

Αμβρακία FM.

Thanks.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στον Αμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

mi gibi.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

άλλη με καφέ, άλλη με Earl Grey τσάι και butter cookie, άλλη με χημεία και άλλη πάλι εδώ στο στούντιο με καφέ. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

λοιπόν. Στον δρόμο για τη δουλειά, άλλοι πηγαίνουν τα παιδιά στη δουλειά, άλλοι ψάχνουν για πάρκινγκ αυτή τη στιγμή στην πόλη. Και όχι μόνο σε αυτή την πόλη. Παντού. Και άλλοι αγγλικά με την πρώτη δημοτικού. You know how I... Και εμείς με το καφέ. Και εμείς με τα ακουστικά στα αυτιά. You know... Και με υπέροχες μουσικές. Το πρώτο τραγούδι δικό σας. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Και άλλοι με butterflies. Λέω τα μηνύματα των ακροατών σε πρωτοσέλιδα. Μονολεκτικά. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Μέσο βδόμαδα στον Αμβρακία FM και το 919.gr. And I'm feeling good. Ο Μάικλ Μπουμπλέ μας ξεκίνησε. Καλημέρα Αγγέλικε με τις πεταλούδες. Καλημέρα Βούλα με την πρώτη δημοτικού. Καλημέρα Σταύρο με τη χημεία. Καλημέρα Άννα με το τσάι και μπάτερ κούκι. Εδώ εγώ ζήλεψα. Καλημέρα μεσοβδομαδιάτικα σε φίλο μας τον Αλέκο. Καλημέρα με τον πρώτο καφέ στην Ελεούσα η Όλγα. Και πίσω από το τιμόνι ή στο κτέλ να υποθέσω. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Daydream on a beautiful day. Τετάρτη πρωί στα μέσα του Οκτωβρίου. Συγγνώμη αλλά φτάσαμε ήδη στα μέσα Οκτωβρίου. Daydream. Unbelievable. Πάμε να παίξουμε ωραίες μουσικές. Πάμε να γνωρίσουμε ωραίους ανθρώπους. 919.gr.

a beautiful day. Μια πανέμορφη Τετάρτη. Που δηλαδή Τετάρτη. Πανέμορφη. Πανέμορφη την κάνουμε εμείς. Αυτή είναι η δουλειά μας εδώ. Να κοροϊδεύουμε τη μέρα με ωραίες μουσικές και με πολλή ώρα παρέα. Κάπως έτσι. Skinny και Barbara Luna.

η Μπάρμπαρα Λούνα. Ενδιαμορένα, καλημέρα Σοφία. Ωραία γλώσσα, δεν λέω. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, Ανά. Μόνο. Life in Mono. Είναι μερικά τραγούδια που δεν πάλιωσαν ποτέ. Αυτό είναι ένα από αυτά.

μόνο, Life in Mono, από τα τραγούδια που δεν ξεπεράστηκαν, δεν τα χορτάσαμε ποτέ. Σαν σήμερα έφυγε ο Βλάσης Μπονάτσος το 2004. Πόσο παλιό μου φαίνεται αυτό, πόσο παλιά μου φαίνεται, είδεσαι. Ήταν μικρότερος από όσο είμαι εγώ σήμερα. Αλλά όταν είσαι και εσύ τόσο μικρότερος, δεν το συνειδητοποιείς. Good kid, Aaron. Ωραίες μουσικές.

Goat Kid, Iron. Πάμε σε ένα αγαπημένο καλλιτέχνη που έχει γενέθλια σήμερα και ένα τραγούδι που πάντα όταν κάποιος φίλος, κάποια φίλη μιλάει για φαγητό και λέει έβαλα κάρι, εγώ πάντα θυμάμαι Cliff Richard, Curry doesn't live here anymore. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Cliff Richard στη Βρετανική Ινδία. Ήταν Βρετανική τότε. Αγαπημένη μορφή, αγαπημένος τραγουδιστής. Πολύ αγαπημένο τραγούδι.

τραγουδάρα. The young were their freedom, like cheap perfume. Carrie doesn't live here anymore. Ο Cliff Richard. Μόρφη από την εποχή των Shadows. The boss, το αφεντικό. Θα τον έλεγα και αγέραστο. Ο Bruce Springsteen. Με το βραβευμένο και πολύ αγαπημένο Streets of Philadelphia. Αν αυτό το τραγούδι ακούγεται τόσο όμορφα σήμερα, σκεφτείτε τι πάθαμε όταν το πρωτακούσαμε το 93. Και τι ταινία. Τι Tom Hanks. Φόρτωνε βραβεία τότε.

Bruce Springsteen. Φέτος το έκανε και διασκευή ως Streets of Minneapolis, όχι το ίδιο. Αλλά ήταν πολύ πολύ εύστοχο. Την ώρα που παίζονταν Streets of Philadelphia, φίλοι μου στείλε φωτογραφία, ετοίμαζε φαγητό με Φιλαδέλφια, πρωινό. Τι θα κάνω εγώ με εσάς. Αγγελική ήταν, ήταν η πολύ αντριχιαστική. Και σωστά η τίτλη με τον Μπρους. Τότε την εποχή του ο Τάμ Χάνκς ήταν στα Όσκαρ, ήταν πρώτα το Φιλαδέλφια και μετά το Φόρεστ Γκάμπ, το αντίθετο. Αλλά ήταν γνωστός, εσημασμένος. Μιραλ Μαθιό, Woman in Love, αλλά διαφορετικά.

Μιρέλ Μαθιό, Woman in Love. Ο Ντιμ Ζαχ το έκανε τόσο ωραίο. Και εδώ τα έχει και στις Δαμάσκες. Θυμάμαι, του είχα κάνει μια συνέντευξη τότε στο σεριάλ. Ήταν, λέει, παράκληση από τη Sony Music να κάνει μια διασκευή για πρόμο. Ήταν το 97 και ήταν το Why Me.

τις Δαμάσιες, Serial Why Me. Και ένας David Bowie πάντα χρειάζεται. Πάντα. This is not America.

η σωστή σειρά. Πώς λέμε, φούστα μπλούζα, Bowie με Jackson. This is North America και το λατρεμένο μου Human Nature. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Σαλαλαλαλα, ο στίχος λέει πάει σε όλα τα τραγούδια, πάει αυτό. Κινή, να, να, να. Καλημέρα στο τρίτο όροφο, καλημέρα στο team, κρατήστε άμυνα μέχρι να έρθω, καλημέρα Νικό. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Βροχέρη Χαλκίδα, α, ήρθε σε εσάς. Έφυγε από εμάς, καλά δεν είδαμε και ιδιαίτερη βροχή εδώ. Έλεγαν χθες το μεσημέρι για καταιγίδες. Ένα δροσιστικό σπρέι ήρθε. Μάλλον οι προβλέψεις ήμουν για τα ορεινά μας, για την πόλη μας. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί έχω αλλαξοπιστήσει μετά από εκείνη τη βροχή της Τρίτης. Υπάρχουν φωτογραφίες.

Snowboy και Άννα Ροζελίνη. There's a girl overboard. 12 λεπτά πριν τις 9. Καλά τσουλάμε σήμερα. Αυτό σε αυτή και τα μυστήρια, Κωνσταντίνε. Πώς το καλό. David Gray, Don't be afraid of the dark. Είμαι ανοιχτή σε παραγγελία σήμερα. Δεν έχω σκονάκι. Ο ακροατής έχει πάντα δίκιο. I'll

Don't Be Afraid of the Dark. Από το ντουλάπι με τα πολύ καλά βινήλια, τα πολύ αγαπημένα. Ακούσαμε Tindersticks χθες. Να ξανακούσουμε και να τους βάλουμε πιο πολύ στη ζωή μας και στο ραδιόφωνο. Let's Pretend. Αυτός είναι ο νυχτερινός Αμβρακέ FM. Αν κλείσετε την τηλεόραση μέχρι το MasterChef, θα ακούσετε ωραίες μουσικές. Μετά μαζί σας.

0: Έρχεται μια στιγμή που όλα είναι επιλογή. Αν θες να μείνεις εκεί, ακροβάτης στο τεντωμένο σκηνή. Τα φέρνει έτσι η ζωή, το πώς μετράς τη στιγμή. Πόσο αντέχει η ψυχή να ακολουθήσει του κόσμου την λογική.
1: Του κόσμου την λογική.
0: Φτάνει τότε ο καιρός που όλα μοιάζουν αλλιώς. Μοιάζει ο εαυτός σου μικρός, κρύβεται στα σκοτάδια. Μη τον τυφλώσει το φως. Κι έτσι μαθαίνεις το πώς να αντέχεις μοναχός, δυνατός. Πως είναι ο κόσμος σκληρός. Δεν πάει εσύ να παλεύεις, θα μείνει ο ίδιος απλός. Δε χωράς κάπου εκεί, όσο κι αν έχεις σκεφτεί. Η εκτίμηση βιαστική, αυτό που πίστεψες, ότι η αλήθεια είναι απλή.
1: Δεν είναι η αλήθεια απλή.
0: Ξημερώνει και γράφω πάλι στα ίδια σκοντά. Αυτό πάλι εσένα να ψάχνω και να σου πω.

0: φτάνε εκεί. Εκεί που κρύβονται λόγια, εκεί που πέφτει σιωπή, εκεί που όλα τελειώνουν και μένει άδεια η ψυχή.
1: Μένει άδεια κι αυτή.
0: Και ξεχνάνε τις πράξεις, ξεχνούν τις στιγμές. Όλοι αυτοί που εδώ γύρω, όλοι αυτοί που εδώ γύρω, για σένα ήταν χθες. Δεν έχεις θέση εδώ, είναι το παιχνίδι σκληρό. Για το δικό σου μυαλό, ό,τι κι αν σκέφτεσαι, κράτα το για φύλαχτο. Ξημερώνει και λείπεις, η συνήθεια της λείπεις. Κι όσο ανακαλύπτεις πως σε κανέναν δεν λείπεις, είναι αυτή η αλήθεια, είναι η συνήθεια της λείπεις.

0: Υπάρχουν τραγούδια και τραγούδια. Και υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που μας έχουν στείλει εντελώς. Κάπα. Το γράφει όλο με κεφαλαίο. Η συνήθεια της λύπης. Αυτό είναι έξαρχος. Εξαρχίζει αυτό. Μας λείπω για τώρα σε αυτήν την εβδομάδα, αλλά θα ανακάμψει την επόμενη. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερκόντ. Φτιάξε καφέ να στα πω.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
0: Αυτά είναι τα τραγούδια που δυστυχώς δεν θα τα ακούσεις εύκολα σήμερα. Friends for Life, Amigos para Siempre.